0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3:30.
1: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι...

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Όντως σε κάνανε χάλια. Δηλαδή πήγαινες εκεί, είχαμε εμείς ένα δικό μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, πήγαινες, του έλεγες θέλω να μου τα κάνεις εδώ κοντά και εδώ λίγο να αφήσεις λίγο χέτη, ξέρω εγώ τότε που ήμασταν. Τώρα θα μου πεις και τώρα αφήνουνε. Και έλεγε όχι, θα το κάνω εγώ όπως θέλω. Και στο έκανα όπως ήθελα. Και έβγαινες μετά έξω και ντρεπόσουν να δεις φίλους σου. Οπότε ξέρεις, και εσύ είχες φαντασιώσει ότι κάποιοι τον έδερναν αυτόν. Αλλά στην Τουρκία αυτό έγινε πραγματικότητα. Καζάν, καζάν!

Θέλω να σου πω κάτι τώρα. Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε φωτογραφία, λέει, με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Για να μην παρεξηγηθώ, θα πω, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι ένα φίδι κανονικό. Είναι, λέει, πλήρως εξοικειωμένη με το σπίτι και τα κατοικίδια του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Φαίνεται ότι είναι πλέον η Ρία Ελληνίδου. Κατοικίδιο τώρα, όταν ακούσε, σκέφτεσαι κάνα σκύλο, κάνα, πώς λέγαμε πριν, Πομεράνιαν, καμιά γάτα. Και το φίδι, έχει φίδι ο Αλεξάνδρου στο σπίτι. Και ένα φίδι, παιδιά, είναι αυτά τα κίτρινα. Τώρα συγγνώμη, σα τριχιάζω, το ξέρω. Απόδειξη, λέει, το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα τη σε απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου τη. Δηλαδή, αυτό έχει και άλλα φίδια. Αυτό είναι, αυτά είναι τα pet του Αλεξάνδρου, τη βρίσκει με τα φίδια. Τι τρώει το φίδι, αλήθεια, έχει κανένας από εσάς? Τι του ταΐζει, ρε παιδί μου? Υπάρχει φιδοτροφή, ξέρω εγώ? Ποντίκια? Δεν θα έχει ποντίκια στο σπίτι, είναι καλό αυτό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, λέει, η τραγουδίστρια συζητά με κάποιο πρόσωπο, ενώ ο κλέαρχος, όπως τον ονομάζει, το κίτρινο το χρώμα φίδι, είναι ακριβώς δίπλα της. Και λέει, γράφει από κάτω, Αλεξάνδρου, κοιτάξτε πως κάθεται ο κλέαρχος δίπλα στη Ρία. Κάνουν βιντεοκλήση μαζί. Παναγία μου, πρωί-πρωί, σε παρακαλώ τώρα, πάρε και ένα κουνέλι. Ξέρω εγώ, πάρε ένα σκυλάκι σε παρακοφίδι πρωί-πρωί. Είναι τώρα το φίδι για να μένει στο σπίτι, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε λαλήσει τώρα. Ο καθένα τώρα από Αθήνα είναι και πιο avant-garde. Άλλοι παίρνουν φίδια, άλλοι παίρνουν κάτι ιγκουάνε. Θυμάστε κάτι ιγκουάνε που είχαν δραπετεύσει και την ψάχναν στον δρόμο, λέει, που είναι ιγκουάνα. Κάτι σαλαμάνδρε, κάτι, δεν ξέρω, πώ λένε αυτού του που έχουν εκεί στα Γκαλαπάγκο. Πάρτε ένα σκυλάκι να πούμε μια γάλα. Βασικά να σα πω κάτι, μην πάρτε τίποτα. Μην πάρετε τίποτα, γιατί εγώ αν ήξερα ότι ζούσε στην πολυκατοικία κάποιος ο οποίος είχε φίδι, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ από το φόβο μου.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Εδώ λέει ότι κάποιοι, ας πούμε, μεταβολίζουν τον καφέ πιο γρήγορα. Λέει κάποιοι πίνουν ένα καφέ το απόγευμα και δεν μπορούν να κοιμηθούν, και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γιατί συμβαίνει αυτό, η ερώτηση. Γιατί λέει ένα γονίδιο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ευρωπαίοι και Νοτιοαμερικανοί τείνουν να διασπούν την καφέινη ταχύτερα. Η ταχύτητα με την οποία, λέει, το ύπαρ επεξεργάζεται την καφέινη συνδέεται μεταξύ άλλων με ένα γονίδιο που ονομάζεται CYP1A2. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε την εκπομπή να μιλήσω για ένα ιατρικό θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, σας κάλεσε κανένα. Τι είναι αυτό το πράγμα που πετάγεστε σε θέματα άσχετα? Μα είναι δυνατόν αυτό είναι ιατρικό θέμα να μιλήσω ο υπουργός υγείας? Ας έρθουμε να πω καλημέρα, καλησπέρα στον κόσμο. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα της εφαρμογής Tinder. Για Tinder είναι η εφαρμογή για τους γιατρούς. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είναι ένα ιατρικό Tinder όπου ο ασθενής θα κάνει swipe και όποια μηχάνημα του αρέσει θα κάνει like. Οπότε αν το μηχάνημα του κάνει επίσης like και κάνουν match, τότε μπορούν να βγουν ραντεβού. Να βγουν ραντεβού, κύριε Υπουργέ, ο ασθενής με το μηχάνημα το ιατρικό, γίνεται αυτό? Πλέον με το AI όλα γίνονται, μια εφαρμογή η οποία θα βρει κατευθείαν τους γιατρούς, οι οποίοι είναι απατεώνες, είναι τσαλατάνοι, είναι πουλάνε τίποτα ανανογίλε. Συγγνώμη. Πουλάνε διαπέρα πράγματα δηλαδή. Απάντηση στην κάκα Χριστιανού! Πότε πάθαμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την καφέινη. Ξέρετε πόσα φλιτζάνια καφέ καταναλώνονται καθημερινά στον κόσμο? Πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Και υποθέτω ότι 1 δισεκατομμύριο πρέπει να καταναλώνεται στην Ελλάδα.

0: Έχουν αρχίσει άχρηστε εκπομπές, πεθαίνω. Τώρα έβλεπα ένα ρεπορτάζ που έχουν ανεβάσει για τη Μαντόνα που είχε έρθει στη Κέρκυρα και έχει ένα δημοσιογράφο, λέει, από ένα site που πήγε εκεί και λέει: σκαρφάλωσα, λέει, για να ανέβω στο σπίτι τη Μαντόνα. Εντάξει, άμα τον δει αυτόν, όχι να σκαρφαλώσει, δεν μπορεί να ανέβει πέντε σκαλιά. Και λέει: αρχικά ενθουσιάστηκα όταν μα κέρασε τούρτα η Μαντόνα, αλλά μετά ο ενθουσιασμό μου, λέει, έφυγε γιατί η τούρτα ήταν πολύ γλυκιά. Φίλε, πραγματικά βλέπει τώρα. Εντάξει, δηλαδή, okay. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή πρέπει λίγο σε αυτές τις εκπομπές και στη τηλεόραση γενικότερα, που έχει γίνει πλέον άντρο αγραμμάτων, πρέπει κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι να μιλάνε ελληνικά και κάποιος να τους διορθώνει. Γιατί γι' αυτό δεν μιλάνε ελληνικά, γιατί δεν τους διορθώνει κανένας. Δεν μπορεί να λες, δηλαδή, ότι οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί και όχι έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Έχουμε ξεχάσει τις φωνές, τις κλίσεις, τις πτώσεις. Το ακούς, ξέρω εγώ, λέει, ξέρω εγώ, άλλος...
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Ακούμε!

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Λοιπόν, σας έχω μια έρευνα του Πανεπιστήμιου του Tübingen στη Γερμανία. Ακούστε με τι ασχολούνται στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία. Ποιο πουλί, μην τρομάζετε, ποιο πουλί έχει το πιο μελωδικό τραγούδι. Και δεν είναι το Αϊδόνι. Κάνανε τεστ, λέει, 123 πουλιά. Θεέ μου, σχόραμε πρωί-πρωί. Οι ερευνητές ζήτησαν από 84 ανθρώπους να ακούσουν 123 είδη άγριων πουλιών. Είναι άγριο το κοτσίφι και το Αϊδόνι, θα μας τρελάνουν. Και να αξιολογήσουν πόσο ευχάριστοι έβρισκαν τη φωνή καθενός. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτοί δεν έχουν άλλη δουλειά στο Tübingen. Στο Tübingen. Μετά τον. Λέει πρώτος ο Κότσιφας. Όχι ο Κότσιρας. Ο Κότσιφας. Πρώτος. Το Κοτσίφι είναι πρώτο. Πρώτος ο Κότσιφας. Μετά η Κότσιφας. Μετά η Καρδερίνα με βαθμολογία 4,26. Τρίτος ο Κοκκινολέμης με 4,04. Και τέταρτη βγαίνει η Conference. Η Γαλαζοπαπαδίτσα με 3,92. Στον αντίποδα. Η Τιτό, η χαρακτηριστική νυχτόβια κουκουβάγια με τη διαπεραστική κραυγή, η οποία συγκέντρωσε 1,32 στα 5. Α, είναι ανώμαλη η Γερμανία, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η τέτοια, η κουκουβάγια. Μ' αρέσει που με ηρεμία θα κουκού. Ίσως η μεγαλύτερη έκπληση της κατάταξης είναι το Αϊδόνι, το πουλί που επί αιώνες έχει ταυτιστεί με το ωραιότερο κελάιδεμα. Δεν κατέκτησε την πρώτη θέση. Βρέθηκε πάντως αρκετά ψηλά στην 8η με βαθμολογία 4,26 στα 5.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

ραχούλα, κάτω ραχούλα. Η τελευταία καταγραφή έγινε, λέει, την Τετάρτη, όταν ο 80χρονος πλέον πρόεδρος, 80 έχει φτάσει ο Τραμπ, ωραία φίλε. Περνάνε τα χρόνια. Ταξίδεψε στη Βόρεια Καρολίνα για να στηρίξει προεκλογικά το ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για τη Γερουσία Μάικλ Γουότλεϊ. Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η συνεργάτη του Μάργκο Μάρτιν, φαίνεται να βγαίνει από το Air Force One, ενώ κάτω από το σακάκι του διακρίνεται ξανά ένα παράξενο σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Θα έχει βάλει καμιά πανακράτεια ο άνθρωπο, εσύ. Αυτό 80 χρονών είναι δυνατόν, τότε του φεύγουνε. Sorry τώρα, παρντών. Στα social media διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να είναι. Από καθετήρα και κυδεμόνα πλάτης ως κάποιο ιατρικό ή υποστηρικτικό εξάρτημα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είναι αυτό που λένε. Είναι καθετήρας αυτό στο παντελόνι σου ή χάρηκες που με είδες.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Πώς μου το είπε ο κολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, μα μου το είπε, πώς μου το είπε?
1: Μαμούτ!
0: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Φάγαμε κόλλημα στην αρχή, φάγαμε κόλλημα, αλλά εδώ είμαστε. Μα τελειώνει και αυτή η διαφήμιση έτσι, αυτός ο εκφωνητής ο εκνευριστικός.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Ο Ιης Βρετανός τραγουδίστης που έχει κάνει νούμερο 1 νομίζω με αυτό. Κομματάρα. Ταραντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη σημερινή ημέρα. Τι είναι αυτή η μέρα που ζούμε σήμερα, Παναγία μου. 22 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Φωκάς. Ο Ευαγγελινός, ρε εσύ. Δεν υπάρχει Φωκάς που ξέρουμε. Όχι ο Νικηφόρος. Ο Ευαγγελινός. Τι κάνει ο Φωκάς, Ευαγγελινός. Σήμερα είναι, λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ, έχουμε ουρά ολόκληρη. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυογελούς λευχαιμίας. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Πολύ συμπαθή η ζώα, δεν ξέρω, έτσι. Είναι λίγο για κάποιους τρομακτικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Δεν είναι αυτό, φαντάζεσαι, δεν είναι να παίρνεις ναρκωτικά. Είναι η... όταν συνεχώς έχεις σε τάση για ύπνο. Εγώ δηλαδή. Ημέρα των Χόμπιτ, ημέρα ελληνικού εμπορίου. Και το πιο αστείο απ' όλα, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο ή αλλιώς Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Είναι μια γιορτή την οποία στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, την γιορτάζουμε πάρα πολύ. Το βλέπετε εξάλλου στους δρόμους σήμερα ότι όλοι κυκλοφορούν με ποδήλατο, με τα πόδια, με πατίνι βέβαια. Με πατίνι 2-2 όμως, γιατί είναι και αυτή η μόδα. Έχετε δει σε πατίνι 2-2. Το λέει το τραγούδι. 2-2, σε πατίνι 2-2. Τι άλλο παίρνουμε, μέσα μεταφοράς όλοι, σήμερα χαμός. Αυτοκίνητα καθόλου, τίποτα. Η μόνη γιορτή που κάνουμε για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι αυτό που κλείνουν την Αθηνάς και τραγούδησε χθες ο Ακύλας από ό,τι είδα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη του Ρίμνικ στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας, πήραν τους Βλάχους. Σαν σήμερα, ακούστε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον. Το 1964, σαν σήμερα, ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο παππούς του σημερινού, του ΓΑΠ, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με τα άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Πράγμα, βέβαια, η ενοποίηση που έγινε μετά από χρόνια, όπως έγιναν πολλά πράγματα με το μνημόνιο. Σαν σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνει το πρώτος Έλληνας του NBA, που βέβαια στο NBA Έλληνες, παιδί μου, έχω αυτό το παράπονο δηλαδή. Όλες οι χώρες έχουν, ρε παιδί μου, έναν παίκτη στο NBA ο οποίος διαπρέπει. Έχουν οι Τούρκοι, έχουν φέρει, ξέρω, οι Κενιάτες, οι Νιγηριανοί. Έπρεπε να θα μου πεις τον Αντετοκούμπο. Αλλά μόνο Αντετοκούμπο. Δηλαδή όσοι Έλληνες επιχείρησαν να πάνε πριν τον Αντετοκούμπο στο NBA, δεν κατάφερα να κάνουν σημαντικά πράγματα. Βέβαια, το Κούμπο τα κατάφερε όλα για αυτούς. Σαν σήμερα το 1828 πεθαίνει ο Οσάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού, και γεννιέται το 1957 ο Nick Cave, ο γνωστός Αυστραλός τραγουδιστής, ρόκερ, ηγέτης των Bad Seeds και φυσικά μεγάλος φιλέλλην, γιατί εδώ και πολλά χρόνια είναι από αυτούς που προτιμούν την Ελλάδα για τις συναυλίες του, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως το κάνω και Scorpions, ας πούμε. Αλλά τώρα δεν θα ακούσουμε Scorpions, αλλά
8: Galaxy 92.
7: Το τραγούδι της ημέρας, Here Comes the Rain, Eurythmics. Πάρ' το ομπρέλα.

Ο ορισμός του δεν βγαίνουν πια τέτοια τραγούδια όταν η pop ήταν, έβγαζε αριστουργήματα, κομψοτεχνήματα. Αυτό είναι ένα κομψοτέχνημα της pop. Here comes the rain again από τα μακρινά, πολύ μακρινά πλέον 80s, τον Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart. Λοιπόν, μην το κάνουμε τώρα εδώ αφιέρωμα, αλλά πραγματικά ανατυχιαστικά όμορφο. Αυτά τα ωραία τραγούδια παίζουμε εδώ στο Galaxy 92 και τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr μας στέλνετε. Εκεί μπαίνετε στο live 24 και μα τα στέλνετε. Καλημέρα στην Αναστασία που ξέχασε να πάρει ομπρέλα και αναγκάστηκε να γυρίσει σπίτι. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου φανεί χρήσιμη. Όχι, σίγουρα θα σου φανεί χρήσιμη σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χτες είχαμε μία συζήτηση έτσι, που είχε εντάσεις στο Open, πώς τα καταφέρνει αυτή η εκπομπή του Στραβελάκη, πάντα βγάζει έτσι viral συζητήσεις και καυγάδες. Είχαμε ένα καυγά ο οποίος μύριζε Πασόκ, ρε παιδί μου. Είναι αυτό πράγμα που λες, αχ, μου έχει λείψει λίγο Πασόκ παλιό, έτσι να μυρίσω, να που λένε, να δροσιά να μπει του Μάη, που λέγαμε παλιά. Ήταν μια συζήτηση τώρα, ένα πάνελ, εν πάση περιπτώσει, απαρτιζόμενο από την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος πλέον είναι στο Πασόκ. Σας ενημερώνω, για αν έχετε χάσει τα επεισόδια. Είναι λίγο ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος της πολιτικής, έχει πάει σε όλες τις ομάδες, έχει παίξει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρι, ο Λάζαρος. Ο Φαραντούρης ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και κάποια στιγμή φλέρταρε και με την Καριστιανού, ευτυχώς γι' αυτόν δεν πήγε. Και ήταν και σε μια μεριά, εντάξει τώρα αστειευόμενος το λέω έτσι, δεν το λέω υποτιμητικά, ήταν η κυρία Αντωνοπούλου από την Ελλάς του Τσίπρα. Πάντα το διευκρινίζουμε γιατί πάντα το όνομα αυτό θα μας μπερδεύει. Λοιπόν, και ξεκινάει τώρα ένας καυγάς για το ποιος είναι ο πιο γυρολόγος της πολιτικής. Γιατί ο Ισδούκου έλεγε στον Φαραντούρη ότι έχει γυρίσει όλα τα κόμματα, ας πούμε. Και ο Φαραντούρης αντεπιτέθηκε λέγοντας ότι η κυρία Ισδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα χαριεντιζόταν με υπουργούς του Πασόκ και ότι δούλευε σε υπουργούς του Πασόκ. Βέβαια, αυτή το έριξε λίγο ότι ήταν σεξιστικό το σχόλιο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μύρισε Πασόκ από τη μία πλευρά όλο αυτό, γιατί, παιδιά, να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Όλοι Πασόκ είμαστε σε αυτή τη χώρα. Ας το πάρουμε χαμπάρι. Δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία πλέον, είναι Πασοκάρα. Δηλαδή, άμα δεις τους υπουργούς της και μόνο, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Πιερακάκης. Οι πιο δημοφιλείς, πιο αποτελεσματικοί και πιο ικανοί υπουργοί, ίσως. Είναι Πασόκ. Γιατί αν δεν έχει Πασόκ η κυβέρνηση, δεν είναι μια ικανή κυβέρνηση. Άσε τώρα το Πασόκ του Ανδρουλάκη, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, είναι άλλο κόμμα. Και απ' την άλλη, έχεις και μια πολύ έτσι ωραία δήλωση τύπου Πασόκ από την κυρία Αντωνοπούλου στο ίδιο το πάνελ, η οποία θίγοντας το θέμα Μαζονάκη, την υπόθεση Μαζονάκη και όλο αυτό το γαϊτανάκι των γιατρών και των. Πώς τους είπε χθες ο Λιάγκας, να δεις. Όχι ο Λιάγκας. Ναι, ο Λιάγκας το είπε. Αλμπάνιδες. Οι Αλμπάνιδες. Λοιπόν, είπε η κυρία Αντωνοπούλου, κυρία Σδούκου, λέει, τι πράγματα είναι αυτά, λέει, πώς θα νιώσουν ασφαλείς ασθενείς. Σκεφτείτε, λέει, τους ανθρώπους που θα πάνε να κάνουν μπότοξ. Και λέω, ρε φίλε, επιτέλους, και ένας άνθρωπος που επιτέλους έθεσε ένα επιχείρημα Πασόκ. Γιατί άμα είσαι Πασόκ, αυτό σε νοιάζει. Το μπότοξ, όλη αυτή η ιστορία με τις ιατρικές ανασφάλειες που υπάρχει, ξέρω εγώ, στους ασθενείς κτλ. Πάνω απ' όλα είναι το φαίνεστε. Γιατί αυτό ήταν η Ελλάδα στα 90s, αυτό ήταν η Ελλάδα στα Zeros. Η Ελλάδα που αγαπήσαμε, η Ελλάδα που λέγαμε, άνοιξε το παράθυρο να μπει λίγο Πασόκ μέσα. Αυτό βλέπεις ότι και ο Τσίπρας έχει τέτοιες επιρροές. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι που θα πάρουν να κάνουν μπότοξ? Γιατί λίγοι είναι, νομίζετε? Μισοί έχουν κάνει μπότοξ, έχουν γίνει άλλοι άνθρωποι, να πούμε. Λοιπόν, οπότε κάντε κάτι για τους ανθρώπους αυτούς. Κουάν για τη συνέχεια, έρχονται Simple Red, Μελίσσα Έφερες. Μηνύματα μην ξεχνάτε στο Live 24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, καλημέρα σας. Και μόνο για αυτό το σχόλιο, εμένα η Ελλάς του Τσίπρα κέρδισε ένα πόντο.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Something Got Me Started σε ένα διαφορετικό remix, αλλά Gypsy Kings, Simply Red, κομματάρα ούτως ή άλλως. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους είστε επιγμένοι στον δρόμο. Θα πούμε σε λίγο την κίνηση, γιατί σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα λόγω του καιρού. Να πούμε πρώτα χρόνια πολλά στην Ευτυχία που γίνεται 11 σήμερα, και στην αδελφούλα της, την Εμελία, ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί τώρα όλα αυτά τα καινούργια ονόματα, ξέρεις, για εμάς τους boomers είναι και λίγο δύσκολα. Ευτυχία μου, χρόνια πολλά να τα κατοστήσει, να σε χαίρει τη Μανούλα σου, η Βασιλική που μας έστειλε το μήνυμα. Χαίρομαι που είμαι έτσι πλέον η εκπομπή της ελληνικής οικογένειας. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό για την ελληνική οικογένεια, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει. Λέει, ποιος δούκουρε, Ευαγγέλη, λέει, ο Τσακωμός Λιάγκα Άδων ήταν το καλύτερο. Το θέλουμε live να το ακούσουμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν μπορούσα να προσέξω καν τι λέγανε, γιατί όλη μου η προσοχή ήταν πάνω στο νέο μαλλί του Λιάγκα. Οπότε γενικά ήταν λάθος εκ μέρους του να το κάνει στην πρεμιέρα, γιατί δεν πρόσεχε κανείς τα πολύ ωραία θέματα που είχε χθες το πρωινό. Είχε πολύ καλό ρεπορτάζ για την περίπτωση, την υπόθεση Μαζονάκη. Αλλά όταν βλέπεις το μαλλί του Λιάγκα, το καινούργιο αυτό, το new edition, δεν μπορεί, έχει κολλήσει το μάτι εκεί. Πώς είναι κάποιες φορές, ρε παιδί μου, δεν είναι καμιά φορά που κάποια φίλη σου κάνει πλαστική? Να είδες, γι' αυτό δεν πρέπει να με ακούει η ελληνική οικογένεια. Πώς κάνει κάποια φίλη σου πλαστική στήθους και σου μιλάει και το μάτι είναι εκεί, δεν είναι? Είσαι άβολα, λες τώρα να τη πω με γεια, δεν ξέρω τι να τη πω. Δεν είναι, τι να πει του Λιάγκα τώρα, με γεια το μαλλί? Που ουσιαστικά όταν πας και κουρεύεσαι, ας πούμε, σου λέει με γεια. Αλλά αυτό δεν ήταν κούρεμα, ήταν κάτι άλλο. Ήταν ένα rebranding. Ήταν ένα rebranding αλλά ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά με το. Θα τα πούμε συνέχεια για τις πρεμιέρες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Χθες κάθισα και τα είδα όλα για εσάς. Έκανα τη βρώμικη δουλειά, να ξέρετε, για εσάς.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Και μια που λέμε για βρώμικη δουλειά, πάμε να δούμε τους δρόμους. Λοιπόν, τα πράγματα είναι εντάξει, όπως είναι κάθε μέρα, δεν είναι χειρότερα. Στον Κυφισό, κλασικά από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια. Αχ, πέθανα για λίγο. Πολύ αυξημένη κίνηση. Η κάθοδος έχει θέμα και με το που μπαίνεται από Αττική Οδό για Πειραιά. Η ίδια η Αττική Οδός με το γνωστό θεματάκι εκεί στη συμβολή με την Εθνική. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή το αντίθετο ρεύμα για Ελευσίνα δεν έχει πρόβλημα. Είστε ok. Κυφυσίας. Τι έχει, Σάμι μου, κάτσε. Παραγία μου. Παραγία μου. Κύριε Λιάγκα! Κύριε Λιάγκα, σταματήστε, κύριε Λιάγκα. Πραγματικά δηλαδή. Είστε ο Ηρακλής Πουαρό. Τον είπε Ηρακλή Πουαρό τον Λιάγκα. Και λέει ο Λιάγκας, κύριε Λιάγκα, κύριε Άδωνη, πραγματικά, κύριε Γιωργιάδη, κύριε Γιωργιάδη, κύριε Γιωργιάδη. Αυτές οι δύο φωνές ταυτόχρονα, και Λιάγκας και Άδωνης. Κυφυσίας λοιπόν στην κάθοδο. Πρόβλημα στο Χαλάνδρη είναι εκεί, στο Χαλάνδρη, στα εμπορικά. Προσέξτε και το τμήμα και στα διορεύματα μεταξύ Φάρου Ψυχικού και Πανόρμου. Η Μεσογείων εκνευριστική στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο. Η άνοδος του Καρέα από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα δύσκολη. Βασιλέως Κωνσταντίνου πυγμένη όπως πάντα. Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα προς Χίλτον όμως, όχι το άλλο.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
10: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
10: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

I just died in your arms tonight, cutting crew στον Galaxy 92. Πάντα αυτό το τραγούδι ήταν ένα τεστ για τις αγγλικές γνώσεις, τη γνώση αγγλικών μάλλον των παραγωγών, για το πώς θα το πεις, πώς θα το προφέρεις, αν θα το πεις αλλά Τσίπρας. Πολύ Τσίπρα λέμε σήμερα. Είπαμε και πριν καλημέρα στον Αλέξη. Καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μπορεί να είχαμε χθες την πρεμιέρα του GNTM, αλλά έχουν γίνει πρόσφατα κάτι φοβερά καλυστία, αρχαία ελληνικά καλυστία στο Γαλάτσι, νομίζω. Πραγματικά είδα κάτι πλάνα. Λέω γιατί τα χάσαμε αυτά, δεν ήμασταν εκεί. Και τα παρουσιάστρια, αυτή η κυρία που έλεγε κάποτε: Ελάτε, ψηφίστε το κόμμα Ελλάδα. Σας έχω κάψει, το ξέρω, ναι, δεν είναι. Δεν είναι πολύ γνωστή. Λοιπόν, να πούμε μια ευχάριστη χρηστική είδηση, ας πούμε, ότι ξεκινάνε, λέει, από την Παρασκευή τα 14 μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Επίσης, από 1.000 ως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, από 150 ως 400 ευρώ μεγαλύτερο επίδομα, 400 ευρώ συνταξιούχους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Είναι μερικά μόνο από τα 14 νέα μέτρα και παροχές, τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Το αφεντικό τρελάθηκε! Πάρε, έρχονται εκλογές. Καλές είναι οι εκλογές, να σου πω. Μήπως να βάλουμε εκλογές κάθε χρόνο? Γιατί άμα είναι να δίνουν τόσα χρήματα, να κάνουμε εκλογές κάθε χρόνο για να δίνουν συνέχεια και μετά χρεοκοπήσουμε σε χρόνο ΤΕΤΕ, βέβαια. Και μετά πάλι μνημόνια, λέει, και τέτοια. Και τρόικα.

0: Ένα εκ των Spice Girls, η Emma Bunton. What took you so long? Γιατί καθυστέρησες τόσο πολύ να ανακοινώσεις μέτρα, πρωθυπουργέ? Ο Μητσοτάκης είναι, συγγνώμη για αυτό τώρα, ο Μητσοτάκης είναι ήταν χθες στο Σαν Φρανσίσκο και πήγε, λέει, στα άβητα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί μας χρειάζεται μια τεχνητή νοημοσύνη. Πήγε στην Nvidia και στην Tesla να δει εκεί πέρα που φτιάχνονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και σήμερα είναι στον ΟΗΕ, νομίζω, έχει την ομιλία. Έχουν εκεί κάτι, τέλος πάντων. Πολύ ενημερωμένος. Έχουν κάτι στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πάντως θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πας να τα δεις αυτά στην Nvidia. Δεν ξέρω, καταλάβαινε βέβαια, γιατί τώρα πας στην Nvidia και σου λένε, ξέρετε, κύριε, you know, Mr. Prime Minister, here is the. Ξέρω, τι δείχνουν εκεί, μικροτσίπ, πλακέτες, δεν ξέρω. Μια που πιάσαμε τα θέματα τεχνολογίας, γιατί είμαστε εδώ πέρα tech savvy εκπομπή, λέμε τώρα. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή έχουμε φτάσει στο σημείο της εξάρτησης με τα κινητά μας τόσο πολύ, έχει βγει μια εφαρμογή gadget το οποίο λέγεται Brick. Το είδα σε έναν ξένο τώρα το Σαββατοκύριακο και δεν ήξερα τι είναι και ντρεπόμουν να ρωτήσω τι είναι αυτό. Λέω, θα έχει δέσει το κινητό κάτι για να... κάποιο αντικείμενο που για να μην το κουβαλάει, ας πούμε, στο πορτοφόλι, δεν ξέρω. Είχε ένα πράγμα από πίσω από το κινητό, το οποίο είναι σαν ταμπλέτα, ρε παιδί μου. Και το οποίο λέει τι κάνει. Κάνει $60, γίνεται χαμός στην Αμερική, γιατί σε ξεκολλάει από εθισμό στις εφαρμογές. Δηλαδή είσαι όλη μέρα στο Instagram, όπως όλοι μας βέβαια. Βάζεις αυτό που λέγεται Brick από πίσω και αυτό σου απενεργοποιεί την εφαρμογή. Δηλαδή πας να μπεις και δεν μπαίνεις. Τώρα δηλαδή μιλάμε για τζάνκια. Έχουμε γίνει τζάνκια των κινητών. Δεν εξηγείται. Δηλαδή τώρα πώς είναι, ρε παιδί μου, μερικοί, πώς είναι που λένε, ξέρω εγώ, αυτή την περίοδο κάνω δίαιτα. Άμα με δεις να πάω να φάω τίποτα από το μπουφέ, έλα να μου το πάρεις από το χέρι. Κάπως έτσι είναι αυτό. Είναι ένας φίλος αυτό το πράγμα, το οποίο μπαίνεις σε Instagram. Είσαι, ξέρω, φαν των στοιχημάτων, παίζεις όλη την ώρα, παίζεις στοίχημα. Είσαι, ξέρω εγώ, φαν του Facebook. Τώρα ποιος να φαν του Facebook, για να είσαι πρέπει να είσαι 85.000 χρονών, έτσι δεν είναι? Έχει γίνει boomer. Το Facebook είναι σαν να πηγαίνεις πλέον σε... Πώς πας καμιά φορά στο χωριό και βλέπεις μόνο κάτι παππούδες? Κάπως έτσι είναι το Facebook. Τέλος πάντων, μην κλείνουμε παρένθεση. Το βάζεις αυτό, λέει, και στο μπλοκάρι. Εγώ εντωμεταξύ ήξερα και το έχω χρησιμοποιήσει, γιατί και εγώ έχω φτάσει σε σημείο εθισμού. Έχω βάλει όριο στο κινητό. Και όταν περνάει η ώρα, λέει, συμπληρώσατε το όριο των τριών ωρών στο Instagram. Αλλά από κάτω έχει κουμπί που λέει αγνόηση ορίου. Οπότε δεν στο κλείνει εντελώς. Ενώ αυτό λέει στο κλείνει. Αλλά και πάλι πρέπει να το έχεις από πίσω. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Γράψτε μου μηνύματα στο Live24. Θα το βάζατε στο κινητό σας να σας κόβει την πρόσβαση? Έχετε φτάσει τέτοιο σημείο τζανκύλας? Δεν ξέρω. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε φτάσει σε σημείο τζανκύλας, δυστυχώς. Τώρα, πάμε λίγο σε μια διαφημιστική αναφορά. Πάμε, Βαγγέλη. Μόνος τα λέει, μόνος τα ακούει. Λοιπόν, ποιος θα χάρει περισσότερο αν κερδίσεις, εσύ ή ο σκύλος σου, ή μήπως η γάτα σου? Η Edgar & Cooper μόλις ήρθε στην Ελλάδα και εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία, η εταιρεία δηλαδή, να κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ για να διαλέξεις υπέροχες τροφές για τον τετράποδο φίλο σου. Με φρέσκο κρέας και ψάρι, πραγματικά θρεπτικά συστατικά και χωρίς τεχνητά χρώματα και αρώματα, η Edgar & Cooper φέρνει μια πιο φυσική και νόστιμη πρόταση στο καθημερινό τους γεύμα. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό και χάρισε στο σκύλο ή τη γάτα σου κάτι πραγματικά θα απολαύσει. Δες τις επιλογές σου στο edgarcooper.gr. Εγώ τώρα, επειδή πηγαίνω κάθε απόγευμα για τρέξιμο, έχω γίνει φίλος των φιλόζων. Είναι εκεί, πάμε παρέα. Αυτοί με τα σκυλιά τους, εγώ μόνος μου. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Β. Χαρισόπουλος μου τα στέλνετε εκεί. Θα κάνουμε ένα μικρό ανάτοσο δά διάλειμμα.
1: Διαφημίσεις.
0: Μπήκε.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο.
3: Το παλιάτσο.
2: Και την έβαψες.

0: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Galaxy 92 στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, η σημερινή και η μόνη που την τιμούν στη χώρα μας είναι όσοι έχουν μείνει χωρίς δίπλωμα στο απολκοτές της τροχέας. Κατρακύλα για τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού η δημοτικότητά του έπεσε στο 32%, ποσοστό που είναι όμως περισσότερο από όσο συγκεντρώνει στα γκάλοπ η Νέα Δημοκρατία. Την απόγνωση των ανθρώπων που κάνουν μπότοξ εξέφρασε σε εκπομπή του Open το στέλεχος της Ελλάς Μαριζέτα Αντωνοπούλου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Άντε να βγει ο Αλέξης να γίνει χώρα γνώριστη. Δύο αλεπούδες εντοπίστηκαν χθες σε πάρκο κοντά στο μετρό του Ελληνικού, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το θέαμα των ρογμών σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων του μετρό. Φανερά ανανεωμένες οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές που έκαναν χθες πρεμιέρα, αλλά ακόμη πιο ανανεωμένη η κόμη του Γιώργου Λιάγκα που επισκίασε κάθε χθεσινό ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τίτλη ειδήσεων από το Βαγγέλη Χαρισόπουλο στον Galaxy 92.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
14: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

shape of you. Shape of you από τον Ed Sheeran. Να διευκρινίσω ότι δεν παίρνουμε θέση με το τραγούδι αυτό στη διαμάχη Ed Sheeran Macklemore. Απλά ο Ed Sheeran έχει τραγουδάρες και ο Macklemore έχει για τα μπάζα. Οπότε λυπάμαι, είμαστε ραδιόφωνο, θα παίξουμε τραγούδια του Ed Sheeran χωρίς να παίρνουμε απαραίτητα θέση. Είπα την γνώμη μου, νομίζω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να παίρνει θέση, ο καλλιτέχνης που πολύ δημοφιλεί σε θέματα τόσο σοβαρά. Είχα διαφωνήσανε κάποιοι, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, σκεφτόμουν και χθες ότι ρε παιδί μου, και αυτός ο Macklemore ήθελε να κάνει το Free Palestine. Έπρεπε να ενημερώσει τον άλλον πριν. Γιατί σε βάζει στην περιοδία του, σε πληρώνει, σε κάνει γνωστό, σε πάει από εδώ, από εκεί. Πες του, να σου πω κάτι, ρε εσύ, Ed. Εγώ θα βγω και θα κράξω το Ισραήλ. Σιγά μην τον έπαιρνε μετά. Καλημέρα στη Θοδωρή στη Δράμα, από τη βροχερή Δράμα, λέει καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τέλος η θάλασσα. Ενέρεση είναι και επικίνδυνα. Πας και πλακώνεις και εξαπλώστρες. Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα είμαι Αθήνα. Έχεις κάπου παράσταση? Σάββατο 3 Οκτωβρίου, φίλε Θοδωρή, θα έχω παράσταση στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό, καλημέρα να πω στην Κύπρο. Κατεβαίνω τα ριάνια, ριάνια, ριάνια. Κατεβαίνω και θα παίξω στο φεστιβάλ του Γιώργου Κυριάκου. Το 4ο φεστιβάλ Cyprus Comedy Festival. Ο Γιώργος Κυριάκου είναι αυτός ο φοβερός τύπος που κάνει τον κακό στο νέο σύριαλ του Αντρέα Γεωργίου, το Μπλε Ώρες στο Sky. Αυτόν που τον μισεί όλη η κυβερνόσφαιρα, που το κυβερνοδιάστημα που τον κράζει. Ο οποίος απέδειξε ότι εκτός από φοβερός κωμικός είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός γενικότερα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα σε κάτι πιο πρακτικό. Ξέρω ότι μας ακούνε ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν. Λοιπόν, καταρχάς, άμα συνεχίσετε να ακούτε την εκπομπή αυτή, θα αλλάξετε γνώμη. Αλλά επειδή είναι μεγάλο το κόστος του γάμου γενικώς, και λέει πού να παντρευτούμε τώρα, Μανολιό, έχουμε πώς πρέπει να πληρώσει, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες ευρώ. Υπάρχει ένα ζευγάρι από τη Βρετανία που αποδεικνύει ότι όλα είναι θέμα θέλησης. Παντρευτήκανε, λέει, μέσα σε 6 εβδομάδες από τη γνωριμία τους. Καλά, αυτοί και αυτοί δεν κρατιόντουσαν πια. Δεν κρατιώσαντε, που λέμε και στον πύργο. Κάτσε ρε φίλε, 6 εβδομάδες την παντρεύτηκες, θα χωρίσεις άλλες 6. Και λέει, τους κόστησε, λέει, ο ονειρεμένος τους γάμος μόλις 900 λίρες. Πες 1200 ευρώ, κάπου τόσο. Φυσικά παντρεύτηκαν σε ένα δημαρχείο. Λέει, κάνανε, λέει, εν πάση περιπτώσει, επέλεξαν πολύ οικονομικό πακέτο. Αγόρασαν βέρες μεταχειρισμένες, πώς το λένε αυτό, second hand. Second hand κυριολεκτικά, από το hand σε hand. Ενώ, λέει, κρατήσανε πολύ χαμηλά τα κόστη, δεν καλέσανε πολύ κόσμο, πήρανε τέλος πάντων πιο φθηνά. Αλλά αυτό δεν είναι κανένα μυστικό. Θέλω να πω, αν θες να κάνεις το γάμο σου οικονομικό, τον κάνεις. Απλώς πλέον έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικοί όλοι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάνεις ένα γάμο και περιμένουν οι άλλοι ένα πάρτι, ένα αυτό, ένα κάνεις. Μόνο το ρέμο δεν καλούν πλέον στα πάρτι. Βεγγαλικά. Πώς το λένε, ναι, βεγγαλικά αυτό το πράγμα. Πάρεις και είναι χαμός, ξέρω εγώ. Λιμουζίνες. Ο άλλος λέει, καλά, αυτός από το εξωτερικό πάλι τώρα ήταν ένας τύπος, το ανέβασα σε story χθες. Ξερνά βατράχια πραγματικά. Ο άλλος λέει, διοργάνωνε, λέει, του πήρε 300 ώρες να βρει ένα τρόπο ώστε να κάνει την πρόταση γάμου για την καλή του όπως ήθελε, λέει, πολύ με συγκεκριμένο τρόπο. Και έκανε, λέει, μια ειδική εφαρμογή που άνοιγε στην τηλεόραση και όταν πατούσες, λέει, το Netflix, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, εμφανίστηκε αυτός και έκανε πρόταση γάμου στη δικιά του. Κουράστηκα και μόνο που το είπα. Δηλαδή. Έχεις, το σκέφτεσαι που το σκέφτεσαι άμα είσαι άντρας. Λες τώρα να μπεις και στον κόπο όλο αυτό. Δεν θα βρω ποτέ γυναίκα, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Beloved. Sweet Harmony στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Με ρωτάει ο Σταύρος εδώ αν έχω δει GNTM. Φυσικά και τα GNTM. Σας είπα, κάνω τη βρώμικη δουλειά για σας. Τα βλέπω όλα για σας. Είδα χθες την πρεμιέρα όσο μπόρεσα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε και δουλειές. Τι να πρωτοδείς εδώ μεταξύ. GNTM, μία από τα ίδια ουσιαστικά. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν έχει καμιά φοβερή αλλαγή το πρόγραμμα. Ήταν η Μπέτι Μαγκύρα η προσθήκη. Περίμενα λίγο την Μπέτι, λίγο πιο Μπέτι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω. Τη Μαγκύρα την παίρνει για να σου κάνει και λίγο καμιά αλεγκρία, κανένα έτσι, κανένα καλιαρντό, κανένα να χορέψει, να κάνει, να ράνει. Θέλω να πω, ήταν κριτή. Ήταν σαν να είναι οι άλλες κριτές. Ναι, ήταν σαν μία κριτή ακόμη. Εν τω μεταξύ, αυτό που του βάζουν και περπατάνε πάνω σε αυτό το χαλί και κάθονται μπροστά και του επεξεργάζονται, λες και είναι. Πώς πάνε και βλέπουν, ρε παιδί μου, κάτι. Πας και ψωνίζεις, ας πούμε, αποχονδρική. Και κοιτάς το εμπόρευμα, κάπως έτσι τους κοιτάνε. Δεν είναι λίγο άβολο αυτό? Θα μου πεις, είναι λίγο. Το modeling είναι σαν να σε κοιτάνε σαν κομμάτι κρέας ουσιαστικά. Αλλά ειδικά εκεί που πάνε, ρε παιδί μου, και κάνουν τα μαγιό που στείνονται και κάνουν κάτι κολοτούμπες. Ειδικά οι άντρες εκεί δεν είναι λίγο σαν να περνάς περιοδεύων. Οι άντρες που έχετε δει GNTM, όταν τους βγάζουν εκεί με τα σόβρακα, με τα μαγιό, και τους λένε κάνε λίγο πόζα. Δεν θυμάστε πως ήμασταν στο περιοδεύων που λέγανε σκύψε λίγο να δω αν έχεις κύφωση ή σκολίωση. Κάπως έτσι δεν είναι? Και σου κάνουν επιλογές. Λένε γιώτα 3 ο Χαρισόπουλος. Έχει πλατυποδία. Κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι ένιωθα. Και κάτι zoom που κάνουν. Λένε εντάξει, τώρα εδώ εντάξει, έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση για το, ας πούμε, στο γυναικείο αθλητισμό. Να μην κάνουν zoom οι κάμερες σε επίμαχα σημεία. Ας πούμε είναι too much. Είναι λίγο. Πώς να το πω. Να μην το πω καλύτερα. Από την άλλη, και εκεί κάνουν λίγο zoom. Βέβαια τα έχουν κόψει λιγάκι, γιατί βγαίνουν οι κοπέλες με κάτι μαγιό τα οποία είναι string εντελώς, έτσι. Και κάνουν κάτι πλάνα που είναι λίγο. Εντάξει, είναι too much, είναι too zoom, ρε παιδί μου. Επίσης κάτι άλλο που δεν μου άρεσε χθες. Βάζανε, ρε παιδί μου, κάτι παίκτες που είχαν πάει και πέρσι. Τους τελειώσαν οι παίκτες στο GNTM, δεν θέλουν να γίνουν μοντέλα άλλοι Έλληνες. Πήγαινε ο άλλος, λες και δίνεις πανελλαδικές δεύτερη φορά. Πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει, είχα έρθει και πέρσι, λέει, δεν με περάσατε. Τι, εξαδιάβασα, πήγα κανένα φροντιστήριο και ήρθα. Τι είναι το GNTM, ρε φίλε, μηχανολόγων, μηχανικών.
1: Galaxy 92.
0: Θα δώσω, δίνω φέτος χημεία, φυσική και πόζες, posing. Τώρα που λέω για φροντιστήριο, θα σας δώσω στη συνέχεια τον διαγωνισμό για υποτροφίες για φροντιστήριο. Βεβαίως.

0: λέει ο άλλος. Εδώ στο μήνυμα λέει ο Γιώργος, λέει. Είναι μηχανογραφικό, λέει. Βάζει, λέει, μηχανολόγο μηχανικών, modeling και influencing. Μην το γελάς καθόλου, σε λίγο το influencing θα είναι σε σχολή. Αν δεν είχαν γίνει τα ΤΕΗ, ΑΕΗ θα ήταν ΤΕΗ νομίζω, αλλά τώρα είναι όλα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
9: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong.
12: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Χαβάνα, ουνανά. Κοιτάξτε εδώ, λέει: καλημέρα από Γενέβη. Βαγγέλη, την πατήσαμε. Ο υγιή μου, ο Αχιλλέας και ο Ιώνας λένε: αν δεν μας φωνάξει ο Βαγγέλης, δεν ξυπνάμε. Αχιλλέα! Ιώνα! Για γρήγορα! Για σηκωθείτε. Μην έρθω εκεί πέρα τώρα. Πάρω το πρώτο αεροπλάνο και έρθω Γενέβη. Δεν το θέλω και, δεν θέλω και πολύ, ξέρεις, για να φύγω. Γιατί θέλω να έρθω στην Ελβετία. Θέλω να παίξω και εκεί. Λοιπόν, με ρωτάτε εδώ πέρα, λέει: γιατί δεν είσαι μαζί με τα κορίτσια στο αυτή 3-0 στο YouTube. Με τη Μίνα Μπυράκου και τη Μαριλού Ρεπαπή. Γιατί, θα σου το πω πολύ επιγραμματικά, γιατί δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο, και ραδιόφωνο και το podcast. Όμως είναι ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος μαζί τους, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Να τους ακούτε αυτή 3-0 podcast στο Spotify και στο YouTube, φαντάζομαι. Λοιπόν, είναι, λέει, γίνεται χαμός, λέει, από αγορά. Πάμε πάλι. Γίνεται χαμός στη Gen Z. Αχ, δεν μπορώ με αυτή τη Gen Z. Δεν υπάρχει πιο νταντεμένη γενιά. Όλοι ασχολούνται με την Gen Z. Η Gen Z είπε αυτό, η Gen Z είπε το άλλο, η Gen Z γι' αυτό έκλασε η Gen Z. Άσε μας, αγάπη, με την Gen Z. Και εμείς υπήρξαμε νέοι, δεν κάναμε έτσι. Και λέει ότι, λέει, γίνεται χαμός, λέει, στο η Gen Z. Είναι πάρα πολύ, λέει, φαν της πίκλας. Τρώει πάρα πολλές πίκλες. Το οποίο βεβαίως τώρα πλάκα-πλάκα με έκανε να σκεφτώ να έρθω στο εξής θέμα.
16: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
15: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουμε όλοι έναν φίλο Gen Z. Πάντως σίγουρα όλοι έχουμε έναν φίλο φασαίο, ο οποίος φίλος τρέφεται μόνο με χούμους και κεφίρ. Χούμους και κεφίρ! Πώς δεν είσαι όλη μέρα τουαλέτα, πες μου. Πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και ήταν μπροστά μου ένας τύπος με κάλτσα, σανδάλι, μαλλί αυτό που έχουν αυτό το σγουρό που είναι το που δεν κουρεύεσαι ποτέ, ρε παιδί μου. Κουρεύεσαι μόνο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχεις γίνει σαν τη Μαρία Σολομού. Δεν πας στον κουρέα, τα αφήνεις. Αυτό μαγκιά σου. Μπλουζάκι τρίπιο, αυτό που είναι, έχει τη μασχάλη. Δεν φαίνεται τη μασχάλη μόνο, φαίνεται το αμάνικο που πιάνει μέχρι το κοιλιακό και φαίνονται εδώ τα πλατάρια σου. Φορούσε τέτοια τζιν βερμούδα, αυτό το έσχος που φτάνει μέχρι το γόνατο, που το φορούσαμε στη δεκαετία του 80. Κόβαμε τα τζιν τα μακριά, γιατί δεν είχαμε λεφτά τότε, δεν είμαστε όπως τώρα. Κόβαμε τα τζιν τα μακριά, τα φτιάχνει η μάνα μας στη ραπτομηχανή, τα βάζε τζιν βερμούδα, κάλτσα και σανδάλι, και είχε πάρει, παιδιά, να μα την Παναγία, είχε πάρει συσκευασία κεφίρ. Κεφίρ, για όσους δεν ξέρουν, είναι σαν αυτό το, πώς το λέμε, αριάνι, ρε παιδί μου, αυτό το ξινόγαλο που το δίνανε με το ζόρι για να, άμα θες για να ομολογήσουν κάτι στα βασανιστήρια, σε κερνούσανε κεφίρ. Και είχε πάρει, παιδιά, χούμους να δεις. Τόσο χούμους, λες και είχε λιβανέζικο πάρτι. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος βγήκε να κάνει ψώνια, πάρει 8 συσκευασίες χούμους και κεφίρ. Πρέπει ο φασαίος να τρέφεται μόνο με πράγματα που έχουν αραβικές ονομασίες. Φαλάφελ, χούμους, κεφίρ, αριάνι, μπόζα. Μπόζα είναι ένα άλλο, καλά, αυτό δεν το έχετε μάθει ακόμα. Το είχαμε στη Θεσσαλονίκη παλιά. Μπόζα είναι το εκχύλισμα καλαμποκιού με κεχρί. Αυτό κι αν είναι για βασανιστήριο. Λέει, ή θα μιλήσεις ή θα σου δώσω να πιεις μπόζα. Αυτό, παιδιά, είναι η μόδα τώρα. Οι φασαίοι τρέφονται με τέτοια φαλάφελ μέσα, να έχει αγκούρι, φρέσκο κρεμμύδι, να βρωμάς από χιλιόμετρα. Πολύ ωραία πράγματα, έτσι πορευόμαστε.
14: Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
18: Amazing music.
14: Galaxy 92.
18: Amazing music.
15: Να πω κι εγώ, Galaxy 92, amazing music. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Κάντε μας και follow στο Instagram Galaxy 92 FM. Στον ύπνο σας θα το λέτε.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Ίσα που προλαβαίνετε να κλείσετε και να σας πω ότι θα είμαι φέτος για 4 μόνο παραστάσεις στο Θεατράλε, δηλαδή από τη Δευτέρα 9 μέχρι και την... Δευτέρα είπα, να. Από την Παρασκευή 9 μέχρι τις, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, γιατί μετά περιοδεύω, μετά ανεβαίνω Ξάνθη, Κομωτινή και μάλλον Γιάννενα. Καλημέρα και στα Γιάννα, καλημέρα και σε άλλες δύο. Καλημέρα και εκτός Αθηνών γενικώς, όπου φτάνει το σήμα του Γκάλαξη.
8: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Teddy Swims, Lose Control. Αργοπέθανε στο τέλος εκεί ο Teddy. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92 σε αυτή τη φθινοπορεινή μέρα, την έτσι υγρή, με την καλή έννοια. Κοτσαρίκο! Πού είστε, Κοτσαρίκο! Άρε, Κοτσαρίκο, 9 παρά που άρε, εξελίχθηκε, ρε φίλε. Πού ήταν εκείνες οι μέρες που μας έστελνε σαν χάραγα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα καναπέ από παλέτες ή ένα πρωτότυπο φωτιστικό ή μια έξυπνη κλειδοθήκη για την είσοδο του σπιτιού σας, στο DIY site της Bostik θα βρείτε δεκάδες ιδέες για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές κατασκευές. Και φυσικά ο απόλυτος βοηθός σας είναι το Mammut Glue, η κόλλα άμεσης συγκράτησης που σας βοηθά να ολοκληρώνετε τις κατασκευές σας πιο εύκολα. Δείτε ιδέες, εμπνευστείτε και μπείτε στο διαγωνισμό Mammut. Μάθετε περισσότερα στο diy.bostik.com/L. Έχει βγει τώρα μια λίστα με τα ονόματα των κακοκαιριών από την ΕΜΗ. Πώς θα ονομάζονται οι κακοκαιρίες μέχρι το Σεπτέμβριο του 27, μέχρι του χρόνου. Το οποίο εγώ το βρίσκω γελίο, με συγχωρείτε τώρα, πέστε να με φάτε. Τώρα αυτό που ονομάζουν τις κακοκαιρίες και μετά, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή. Αυτό μας έλειπε να τις ονομάσουμε. Θα γίνει κάτι αν τις ονομάζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε μια κακοκαιρία. Η κακοκαιρία του Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά πάνε αλφαβητικά. Δηλαδή η επόμενη θα έχει το επόμενο γράμμα. Αλλά λατινικά όμως. Δηλαδή ξεκινάει από το A, πάει A, B, C κτλ. Σας τα διαβάζω εντάχει. Άργος, Μπαρ,

0: Λασκαρίνα, α, είναι εντελώς ό,τι να είναι, έτσι. Λασκαρίνα τι, Μπουμπουλίνα, Μορφέας, α, και το, πώς το λέγανε, το, έλα ρε, το έργο, το αυτό με τον Κιάνου Ρίβς. Αχ, κοίτα να δεις. Αχ, θα πάω πάλι στον γιατρό, δεν είναι. Νάντια, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Ροξάνη, Σύσυφος, Ταμάρ, Ουρανός, Βεργίνα, Ουασίμ, Ξάνθη και Ύπνος. Εκεί μας πήρε ο ύπνος. Λοιπόν, άρα ο επόμενος, η επόμενη κακοκαιρία θα είναι ο Άργος, το Άργος. Δεν ξέρω, στο, εκεί στο Άργος που μας ακούτε, σας αρέσει αυτό, να σας ονομάζουν με κακοκαιρία. Βέβαια, εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν και αντρικά ονόματα, δεν είναι μόνο γυναικεία. Κάποια στιγμή ονόμαζα μόνο, έδινα μόνο γυναικεία ονόματα που ήταν και σεξιστικό να δίνετε ονόματα στις κακοκαιρίες. Δεν κατάλαβα, μόνο οι γυναίκες φέρνουν την καταστροφή. Έτοιμες. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Πάμε δυνατά με Big Mountain, με Susan Vega και KC and the Sunshine Band.
1: Galaxy 92.
0: Ooh, baby, I love your way every day. Yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Μη μασάς από την κακοκαιρία.

Καλημέρα στη Λέτα, η οποία λέει: ρε Βαγγέλη, μια συναυλία φέρει θέλαμε να πάμε σήμερα και ακυρώθηκε. Εντάξει, το γλιτώσατε. Καλύτερα. Καλημέρα και στη Χρυσάνθη. Σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο η σημερινή και οι μόνοι που την τιμούν στη χώρα μας είναι όσοι έχουν μείνει χωρίς δίπλωμα από αλκοτέστ της τροχέας. Κατρακύλα για τον Ντόναλντ Τραμπ αφού η δημοτικότητά του έπεσε στο 32%, ποσοστό που είναι όμως περισσότερο από όσο συγκεντρώνει στα γκάλοπ η Νέα Δημοκρατία. Την απόγνωση των απόγνωση των ανθρώπων που κάνουν μπότοξ εξέφρασε σε εκπομπή του Open το στέλεχος της Ελλάς Μαριζέτα Αντωνοπούλου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Άντε να βγει ο Αλέξης να γίνει χώρα αγνώριστη. Δύο αλεπούδες εντοπίστηκαν χθες σε πάρκο κοντά στο μετρό του Ελληνικού, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το θέαμα των ρογμών σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων του μετρό. Φανερά ανανεωμένες οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές που έκαναν χθες πρεμιέρα, αλλά ακόμη πιο ανανεωμένη η κόμη του Γιώργου Λιάγκα που επισκίασε κάθε χθεσινό ρεπορτάζ. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
13: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
14: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
13: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί Άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
15: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συγγνώμη για όλα αυτά. Τα περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram galaxy92.gr, να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Και τώρα που πάω διαγωνισμούς, ρε φίλε, να σας δώσω το διαγωνισμό. Αυτό το φοβερό, πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Για αυτό το φοβερό διαγωνισμό που έχουμε από το διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους, με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά. Το διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και τις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 97, παρακαλώ, έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr, πληροφορίες και εγγραφές εκεί. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς 2 υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμιά. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία! Βγήκανε και τα νούμερα, παιδιά. Ξέρετε ότι από αυτήν την εκπομπή δεν σας λέμε τώρα καθημερινά τι κάνει ο καθένας, αλλά σήμερα που είναι πρώτη μέρα, μάλλον χθες που ήταν η πρώτη μέρα, έχει μια τη σημασία του. And the winner is. Σύση Χριστίδου, χαμογέλα και πάλι. 16% στο δυναμικό κοινό, πρώτη. Λογικό, γιατί ήταν η πιο αναμενόμενη εκπομπή, διότι ήταν η εκπομπή που πήγαινε πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο. Είναι η εκπομπή που έχει ανοίξει μπιφ με το Λιάγκα και θέλαν όλοι να τη δουν. Χαμογέλα και πάλι, πρώτη με 16% στο νεανικό κοινό. Δεύτερος ο Λιάγκας με το πρωινό, 13,8%. 2,2 μονάδες κάτω. Τρίτη η Κατερίνα Καινούργιου, που φέτος θα δυσκολευτεί περισσότερο από πέρσι. Σούπερ Κατερίνα 12,5. Τέταρτο το Live View με την Μαρία Αναστασοπούλου, που πάει πάρα πολύ καλά φέτος, 11%. Η Ατέριαστη με 10. Και έκτη και η καταϊδρωμένη Ζήνα Κουτσελίνη, πρώτος καφές 7,6%. Βέβαια θέλει χρόνο η κομπή της Ζήνας, διότι είναι κάτι καινούργιο, θέλει λίγο να βρει τα πατήματά της, τις αναλογίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίες. Πιστέψτε με, η ψυχαγωγία θα μειωθεί πάρα πολύ. Γιατί πάντα έτσι συμβαίνει, βγαίνουν όλοι στην αρχή του σεζόν, θα κάνουμε μια εκπομπή που να χαμογελάει ο κόσμος. Και στο τέλος της σεζόν είναι εγκλήματα, φόνοι, ναρκωτικά, σκάνδαλα και λέει, γελάσαμε πάρα πολύ φέτος, πολύ ωραία σεζόν. Το 10 παντού είναι του Open, ακολουθεί με 4,5 και το πρωί αν σε είδον με 4. Στο γενικό σύνολο εντάχει να σας πω ότι πρώτη είναι στα Σουπούλ, παρακαλώ το Live View, δεύτερη Ατέριαστη, τρίτο το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτό ήταν το ταμείο της πρώτης μέρας. Εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική, με Harry Styles, UB40 και Lee Kelly, I Follow River σε λίγο. Ξεκινάμε με Dire Straits, Walk of Life.
17: Galaxy 92.

0: Dire Straits, πώς καταστρέφω τα τραγούδια όλα. Walk of Life από το Brothers in Arms. Αδέρφια στα όπλα. Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαι η Ιωάννα από το Περιστέρι. Ήθελα να σε ρωτήσω, όταν θα πας περιοδίες σε διάφορα μέρη, οι εκπομπές θα γίνονται κανονικά τα πρωινά, να έχεις μια απολυθμένη. Μείνω ποια περιοδία, ρε Ιωάννα, με την ψυχή στο στόμα. Σαββατοκύριακα θα πηγαίνω. Άσε με. Κανονικά θα γίνονται οι εκπομπές και στον Galaxy και οι περιοδίες κανονικά. Εγώ στο τέλος θα ταυτίσω. Θα με πάνε σε κάνα έκτακτο σε αυτά στα νοσοκομεία του Άδωνη. Να πούμε, θα σκάσει ο Άδωνης εκεί. Ακάτω και άσε μου, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε στο νοσοκομείο. Τι λέει και Γεωργιάδη, είναι δυνατόν να μου κάνετε τον Ηρακλή Πουαρό. Που τον είπε Ηρακλή Πουαρό τον άλλον χθες. Τον Ηρακλή Πουαρό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο στην Αμερική. Εκεί ο Τραμπ έχει κάνει το εξής φοβερό. Επειδή δεν γουστάρει κάποια κανάλια που είναι liberal και αριστερά, τώρα στην αριστερό στην Αμερική είναι ανέκδοτο να το λέμε. Δεν είναι Τραμπ, τέλος πάντων. Απέκλεισε τις προβολές κάποιων μέσων στο Λευκό Οίκο. Όπως το CNN και το Πολίτικο. Και σε αντίδραση τώρα όλα τα κανάλια, χθες μετέδωσαν ένα κόψιμο κορδέλας για τα εγκαίνια που έκανε για κάτι εκεί στο Λευκό Οίκο, αλλά τη μετέδωσαν χωρίς ήχο. Και ήταν ο Τραμπ, μιλούσε, αλλά δεν ακουγόταν η φωνή του. Είναι αυτό καμιά φορά που έχει γίνει και σε ελληνικά κανάλια. Αυτό κατά λάθος βέβαια. Αυτό κάνανε επίτηδες. Το κάνανε ως αντίδραση, ως μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στον αποκλεισμό συγκεκριμένων μέσων. Αλλά σε ελληνικά κανάλια έχει γίνει κανονικά, έχει παίξει, έχω ακούσει. Χθες άκουγα σε ραδιόφωνο, πήγε να βγει ένας να πει τίτλους ειδήσεων και έπαιζε το χαλί για κάνα δίλεπτο μόνο. Όπως επίσης έχουν γίνει και άλλες γκάφες, με τύπου παλιά έχει βγει ο Παπανδρέου ο Ανδρέας να μιλήσει και ακούστηκε μια δημοσιογράφος και τον έκραζε στο μικρό. Βέβαια νομίζω ότι αυτή μετά έχασε τη δουλειά της. Περίεργο.
1: Galaxy 92.

0: Αθάνατη κομματάρα και αυτή τα Smin Archer, Sleeping Satellite στο Galaxy 92. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτσάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up at 1055, Signature και Classic Spritzes, συνοδεία αλμυρών πλατό, ηλεκταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 ως 11.30. Κλείστε τραπέζι τώρα στο 210-24-21-055, Spritz Up at 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ. Ήρθε η ώρα του κάνσελ! Έτοιμοι! Πάμε! Λοιπόν, χτες πήγα να κάνω ένα τρέξιμο στη γειτονιά εκεί πέρα. Πάω και τρέξιμο κάθε μέρα, έτσι, μπας και επιμηκύνουμε λίγο. Χάσουμε κάτι κιλό, πήγα να τρέξιμο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα με τα σκυλιά? Τι είναι αυτό το πράγμα με τα σκυλιά που πάτε βόλτα με τα σκυλιά? Καλά κάνετε, μπράβο σας που τα αγαπάτε κτλ. Και βλέπουν άλλο σκυλί, το οποίο συνήθως είναι σε ένα μπαλκόνι, δεν το βλέπουν καν, το μυρίζουν από χιλιόμετρα. Το σκυλί σας μυρίζει το σκυλί που είναι στον 7ο όροφο στο μπαλκόνι, 3 χιλιόμετρα μακριά, και αρχίζουν και γαυγίζουν τα σκυλιά για 10 λεπτά. Πρέπει να έκανα μια απόσταση ενός χιλιόμετρου, πρέπει να πέτυχα 3 καυγάδες σκύλων. Και αυτό, άντε που γαυγίζουν, εντάξει, έχουν αυτό τα σκυλιά αυτό την ιδιομορφία. Βλέπουν ομοίως τους και εκνευρίζονται. Είναι σαν περπατάς στον δρόμο να βλέπεις άλλον άνθρωπο και να λες: τι θες, ρε! Τι θες, ρε, τι θες, ρε. Δεν το ξέρεις τον άλλο, αρχίζεις και του βρίζεις, τον βρίζεις. Λοιπόν, άντε και το έχουν αυτό. Μετά που αρχίζουν και γαυγίζουν τα σκυλιά και πλακώνονται, περνούσε μία χτες μία κυρία, είχε το σκυλί της, περνούσε έξω από μια μονοκατοικία. Στη μονοκατοικία είχε ένα σκύλο, το οποίο ήταν και λίγο ένα σκυλί μεγάλο σχετικά. Αυτή είχε ένα μεσαίο. Λοιπόν, αρχίζουν και γαυγίζουν ένα τον άλλο, γαυγίζει το σκυλί, γαυγίζει το άλλο σκυλί. Λέω τι γίνεται, μας ορμήξουν, θα γυρίσουμε πίσω με σκισμένα ρούχα. Μετά το τραβάει αυτή, ήταν και αυτό ήταν λίγο έτσι επίμονο, ο τύπος στη μονοκατοικία στα παπάκια του. Καθόταν στο μπαλκόνι, άνετος, αραχτός, λέει σιγά μην κάτω ασχοληθώ. Η τύπη θα τραβούσε το σκυλί, έλα εδώ και έχεις να του φοράζει. Γιατί δεν είσαι καλό παιδί, γιατί δεν είσαι καλό παιδί, δεν σου έχω πει 100 φορές να μην το κάνεις αυτό. Και πήγα να της πω, δεν είναι καλό παιδί, γιατί δεν είναι παιδί, είναι σκυλί. Άμα ήταν να ήταν παιδί, θα φερόταν σαν παιδί. Τα σκυλιά είναι ζώα. Δεν καταλαβαίνουν να τους μιλάς. Γιατί πολλοί και πολλές λένε, του καταλαβαίνει το σκυλί άμα του μιλάς. Καταλαβαίνει από τον τρόπο της φωνής σου. Δεν το βλέπω όμως. Άμα ήταν έτσι, δεν θα ξαναγάβγιζε σε άλλο σκυλί. Του το έχεις πει 100 φορές. Εκεί αυτό. Γιατί είναι ζωντανό. Είναι ζώο. Δεν καταλαβαίνει. Όταν δεν καταλαβαίνεις, είσαι ζώο. Έτσι. Το λέω αυτό έτσι για προς πολλαπλούς αποδέκτες. Και αρχίζουν και του φωνάζουν το σκυλί. Και είναι πιο εκνευριστικό. Ας το σκυλί να ξεδώσει, τράβα το. Μην το μαλώνεις μετά, ρε φίλε, αφού δεν πρόκειται να μάθει. Τι είναι δηλαδή. Έχω άδικο. Πείτε μου, galaxy92.gr. Γαβ.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Αχ, έχω και τον άλλον, τον Grammar Nazi μου στείλε εδώ. Λέει: δεν κλείνονται, λέει, τα σπριτς. Ένα σπριτς, δύο σπριτς, όχι σπριτσες. Αχ, είναι από αυτούς που λένε. Όχι καταρχήν, καταρχάς. Άσε με, αγάπη μου, πρωί-πρωί με βλέπεις τώρα ότι είμαι μπριζωμένος.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνείτε μαζί μου. Λέει, ετοιμάσου τώρα να τα ακούσα πόσο έχουν σκυλιά, λέει ο Χρήστος από Τρίπολη. Καλά, πρώτη φορά θα είναι. Η χαρά που λαχαναγορά. Επιτέλους κάποιος τα είπε. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλημέρα, αχ, Βαγγέλη, πόσο δίκιο έχεις. Έχω κλάψει έτσι όπως τα λες. Μαζί σου είμαι μετά. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Και λέει ένας εδώ, έλεγε κάποτε μια κυρία στο σκύλο της, βρε θα γίνεις ποτέ άνθρωπος. Μα σου λέω, ήταν ταλαιπωρία και για αυτήν και για μένα και για το σκύλο. Ήταν lose-lose situation, φώναζε αυτή, έβγαζε αυτή, σου έχω πει να μην το ξα... Αχ, τέλος πάντων, λοιπόν, αλλάξουμε θέμα τώρα, μην... είναι λόμπι η ζωοφιλία, άμα χάσουμε το λόμπι αυτό, την κάτσαμε. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω μια πολύ άσχημη και ανησυχητική είδηση. Δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Μπορεί να μας φτάσει.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066888. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Με ουρά, με μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο λεωφόρου Κίμης. Κίμης. Η Κηφισίας με μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο από το Φάρο Ψυχικού μέχρι την Πανόρμου και στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό. Επίσης, ξανακολλάει πιο ψηλά από Εθνική της Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι μέχρι να φτάσετε Φραγκοκλησιάς. Φραγκοκλησάς που λένε οι παλιότεροι. Η ψηλά η Κηφισίας έχει πρόβλημα και από το Κάτι μέχρι το Μαρούσι, αλλά φαντάζομαι αυτό το υποθέσατε σωστά. Η Μεσογείων με πρωτοφανές πρόβλημα συνεχές στην κάθοδο. Έχει ουρά ακόμη η Μεσογείων από ψηλά, από το Χολαργό στην κάθοδο, μέχρι να φτάσετε στο Πεντάγωνο. Και στην άνοδο στη συμβολή με Κατεχάκη, κόκκινη Κατεχάκη, είναι καλύτερη αλλή μου Κατεχάκη. Ο περιφερειακός θα ταλαιπωρήσει μόνο μετά τον Καρέα για λίγο, μετά έχει χαλαρώσει. Συγγνώμη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία σταδίου με πρόβλημα στο κέντρο, ευνηχής αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα, βουλιαγμένης με ένα εκνευριστικό τμήμα εκεί από Ελληνικό μέχρι Λιφάδα και στα δύο ρεύματα, παραλιακή είναι σήμερα, άστα να πάνε στο διάολο. Με συγχωρείτε για την έκφραση, από τον Άγιο Κοσμά η άνοδος έχει κίνηση μέχρι το Έδεμ. Και η Αμφιθέας από Παλιό Φάλιρο και κάτω, η παραλιακή από τον Κηφισό μέχρι τον Πειραιά και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εισόδου από Λόφο Αξιωματικών και μετά και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Παλατάκι. Αυτά με την κίνηση, μηνύματα στο Galaxy92.gr. Κάντε με και ένα follow, βρε στο Instagram V Χαρισόπουλος VH, δεν κοστίζει τίποτα.
16: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210 99 02 739.

0: Από τα πιο όμορφα πράγματα που έχει βγει από την ελληνική pop σκηνή, που έχουν βγει από την ελληνική σκηνή, η Serial, το Stop Killing Time στον Galaxy 92, στην τελική ευθεία Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Μικρή διαφημιστική αναφορά. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammoth Glue από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση του Mammoth Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά, χωρίς βίδες και καρφιά. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammoth σε μια κατασκευή ή επισκευή, μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό Κόλλα Φτιάξε Κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράση 65 ιντσών και ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Περισσότερα στο mammoothglue.mastoremata.gr. Λέει εδώ ο Νίκος, λέει, γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Εντάξει τώρα, άντε να μην πω. Τώρα μια είδηση η οποία δεν συνδέεται φαινομενικά με αυτό που είπε ο Νίκος, αλλά μπορεί και να συνδέεται. Έχουμε μια νέα έρευνα για την μείωση της, για την αύξηση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, και λέει ότι τα μοναδικά νησιά, λέει, όπου οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους, γιατί έχουμε φτάσει σε τόσο σημείο πλέον οι θάνατοι να ξεπερνάνε τις γεννήσεις, είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, λογικό γιατί είναι νησιά που έχουν δουλειές λόγω του τουρισμού, η Κος, η Νάξος και στην Κρήτη το Ρέθυμνο. Από τις 74 μόλις 5, λέει, από τις 74 περιφερειακές ενότητες είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Α, συγγνώμη, ναι, από όλες τις περιφερειακές ενότητες, όχι μόνο στα νησιά. Σαντορίνη, Μύκονος, Κο, Νάξος και Ρέθυμνο. Ποιος θα το έλεγε ότι τα νησιά, αυτά τα νησιά θα μας σώσουν τελικά, παιδιά? Είδες, ο τουρισμός, εκτός από το να φέρει χρήματα, φέρνει και παιδιά. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, οι γυναίκες απέκτησαν κατά μέσο όρο περίπου 2 παιδιά, ενώ για όσες γεννήθηκαν γύρω από το 85, ο αριθμός αυτός περιορίστηκε σε λιγότερα από 1,5. Παράλληλα, ο ετήσιος δείκτης γονιμότητας υποχώρησε από περίπου 2.200 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 80, σε μόλις 1.240 το 25, δηλαδή περίπου, περίπου το μισό. Βέβαια, τώρα αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά που λένε ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν, οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν έχουν λεφτά, είναι μπούρδα. Διότι στα τέλη δεκαετίας του 50 οι Έλληνες πεινούσαν. Ρωτήστε τους γονείς σας, τους παππούδες σας τώρα, γιατί μεγαλώσαμε κιόλας. Για ρωτήστε τους παππούδες, στη δεκαετία του 50, παππού, πώς ήταν τα πράγματα που κάνατε πολλά παιδιά? Είχατε λεφτά, είχατε Φεράρι, πηγαίνατε Ισλανδία διακοπές, παίρνατε μπέργκερ 17 ευρώ delivery στο σπίτι, ήταν τόσο χάλια τα πράγματα? Πώς κάνατε, παιδιά? Απλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί ο κόσμος θέλει να έχει καλοπέραση για τον εαυτό του. Δεν δέχεται να θυσιάσει πράγματα για τα παιδιά. Σας το λέω και εγώ, βεβαίως, ο πρώτος που το κάνω, γιατί και εγώ είμαι άτεκνος, οπότε έχει μια παραπάνω βαρύτητα η γνώμη μου. Μάλιστα. Διάφορα ερωτήματα στα μηνύματά σας, πολύ ενδιαφέροντα. Στο galaxy92.gr και Instagram V Χαρισόπουλος με κάνετε follow. Στην τελική ευθεία μπαίνουμε με τραγουδάρα, συνεχίζουμε όμως. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Να με ακουστεί κιόλας.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εκνευρίστηκαν κάποιοι από αυτά που είπα. Δεν πειράζει, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Εκνευρίζει γενικώς το να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα. Walking on sunshine. Σήμερα κάθε άλλο παρά sunshine θα έχουμε. Θα έχουμε βροχές, πάρτε ομπρέλες, πάρτε αδιάβροχα. Σας λέγαμε για την περίφημη απειλή από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ, η οποία διαβάζαμε κάποτε, ας πούμε, στα βιβλία, στις ταινίες, τη βλέπαμε και λέγαμε, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι μακρινό, να που ήρθε. Τώρα η εταιρεία ρομποτικής REC έφερε έναν influencer, τον Φράνκι Λαπένα, και τον έβαλε να παλέψει με αντίπαλο ένα ρομπότ που θύμιζε, λέει, Terminator. Κανονικά, το όπως τα θυμάστε, έχετε δει το Terminator, Robocop, το είχατε δει, κάπως έτσι, τέτοιο ρομπότ. Παίξανε box κανονικά, λέει, με αφορμή το νέο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας της REC, στο οποίο άνθρωποι χειρίζονται, άνθρωποι, μάλλον στο οποίο, πώς το γράψανε, στο οποίο άνθρωποι που χειρίζονται ανθρωποειδή, όπου άνθρωποι χειρίζονται ανθρωποειδή ρομπότ σε μονομαχίες. Γράψτε το σωστά. Στο βίντεο από τον ιδιότυπο αγώνα, το ύψους 1,83 ρομπότ που ελεγχόταν από άνθρωπο, όχι μόνο του. Μου κάνει εντύπωση, περίμενα να είναι μόνο του. Μπήκε στο ρινγκ και έκανε ζέσταμα όπως ένας πραγματικός παλαιστής. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, λέει, οι δύο αντίπαλοι άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές, με τον Λαπένα να πετυχαίνει ορισμένα χτυπήματα, αν και οι κλωτσιές του ρομπότ τον έστειλαν αρκετές φορές στην άλλη πλευρά του κλουβιού. Χρήσιμο αυτό το ρομπότ. Στην ελληνική πραγματικότητα, να το έχεις στο αυτοκίνητο σε περίπτωση που κάτσεις καυγάς στο φανάρι, γιατί ξέρεις, δεν είσαι πάντα ικανός να αντιμετωπίσεις όλους αυτούς που κυκλοφορούν. Μπορείς να έχεις ένα ρομπότ, αν σου την πει κάποιος στο φανάρι, του δίνεις εντολή και γίνεται δουλίτσα. Θα σας αφήσω με ένα πολύ ωραίο, τον Banana Rama. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Ακούτε κάθε μέρα και όλη μέρα Galaxy 92. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Από πού να πρωτοαρχίσω, καλημέρα καταρχήν.
1: Μπα, είναι κολλητικό αυτό, μου αρέσει.
0: Καλημέρα, 22η ημέρα, τριτούλα σήμερα.
1: Βροχερή, συννεφιασμένη, μουλιασμένη, τα έχει όλα.
0: Όχι, δεν θα έχει άλλο βροχή, το είπε ό,τι λέει.
1: Μόνο για σήμερα.
0: Όχι μόνο για τώρα, τελείωσε αυτό, μόνο συννεφιά θα μείνει. Δεν έχει άλλο βροχή, τέρμα.
1: Οκ, θα δείξει.
0: Ωραία με το σακάκι σου, είσαι μοντελίστρια.
1: Ωραία, θα κάνουμε story σήμερα, θα φωτογραφηθούμε.
0: Αυτό είναι το ολοκένουργιο του Bad Bunny, μόλις το άκουσα έχω βρακυκλώσει και είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν χορταίνουμε να το ακούμε γιατί φαντάσου τώρα.
1: Το περίμενα λίγο πιο κάρνιβαλ, βασικά όχι το περίμενα, μου ήρθε πολύ κάρνιβαλ πρωί πρωί και δεν κατάλαβα ότι είναι ο Bad Bunny, να σου πω την αλήθεια.
0: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Από τα Απαλάχια και πιο πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά τα εδάφη τα πήραν με τον πόλεμο από το Μεξικό,
1: ναι.
0: Οι Αμερικάνοι 36% μιλάνε Ισπανικά.
1: Ναι, οπότε έχουν επιρροές.
0: Όχι επιρροές.
1: Ναι, έχουν ριζώσει, έχουν ποτίσει.
0: Ο Τραμπ βγήκε τώρα επειδή οι Ισπανόφωνοι τον ψήφισαν. Ενώ ως τώρα θεωρούνταν ότι ήταν δευτεροφιλή.
1: Ναι.
0: Και ότι δεν τους στηρίζανε. Είδαν ότι είχαν μια ευημερία στην προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ. Έχουν γίνει αυτοί οδοντίατροι, δικηγόροι, έχουν γίνει επιχειρηματίες. Όλοι έχουν πιάσει πόστα, por favor.
1: Por favor, ιστορικές επιρροές.
0: Λοιπόν,
1: πρωί στο Good Morning Xanthi, δεν τι μαθαίνει κανείς.
0: Στο Good Morning Xanthi και όλοι αυτοί λοιπόν, έτσι. Τώρα, είναι σαν να κάνουμε ας πούμε, ξέρω εγώ, τελικό Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και να βγει, δεν θα σου πω ο Βασιλόπουλος ο οποίος είναι, ένας άλλος και να παίξει κλαρίνο.
1: Σωστό.
0: Κλαρίνο.
1: Κατάλαβα.
0: Και να ακούσουν οι Σαρακατζάνοι.
1: Ναι.
0: Και να πάει νούμερο ένα αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: οπότε κάτι τέτοιο γίνεται και εδώ
0: βγήκε,
1: τώρα.
0: Βγήκε
1: ο Bad Bunny και από εδώ και πέρα.
0: Μπράβο,
1: μπράβο.
0: Μουντιάλ.
1: Από εδώ και πέρα.
0: Por favor, te quiero amor.
1: Τέλεια.
0: Πήγε από το τρίτο ράφι που λέω, πήγε στο.
1: Πραγματικά
0: στο
1: τον
0: εμπάνω.
1: Είχαμε ούτε καν τρίτο, νομίζω πολύ πιο κάτω ήταν. Τον είχαμε ξεχάσει για λίγο.
0: Μαϊντανός που έμπαινε και έκανε MC σε κάποια τραγούδια άλλων Λατίνων.
1: Μάλιστα,
0: αυτό έγινε.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πήγε εκεί η δουλειά.
1: Καλό. Έτσι. Καλημέρα, Ξάνθη.
0: Good morning, everybody. Πώς είστε, τι κάνετε.
1: Φανταστικά.
0: Λοιπόν, στη Βενετία.
1: Μάλιστα. Από την Ισπανία θα πάμε στη Βενετία.
0: Όταν
1: τώρα.
0: Ήταν στα πολύ πάνω της,
1: ναι.
0: Είχαν ένα ειδικό σύστημα νόμων. Εσύ είχες ένα μαγαζί. Πουλούσες σανδάλια.
1: Ωραία.
0: Και εγώ απέναντι
1: πουλούσες γαλότσες.
0: Πουλούσα σανδάλια κι εγώ.
1: Και εσύ
0: ξέρω
1: σανδάλια.
0: Εγώ, λέω. Πήγα να έλεγα εκεί στον επίτροπο, στον αρχηγό, ξέρεις αυτή εδώ η κουσίδα απέναντι.
1: Παρούσα, ναι.
0: Ναι, πάει και δίνει πληροφορίες για το τι κάναμε στα πλοία και τα λοιπά στους άλλους. Αλήθεια, ναι.
1: Θα το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Την άλλη μέρα ρε, κάνανε μια πέτρα στα πόδια μέσα στη λίμνη.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ούτε καν σαν τα παραμύθια στη
0: ούτε,
1: λίμνη.
0: Έτσι, πλάτς, μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν λίγο πιο.
1: Έλεγε, θα πήγαινε σε ανώτερο και θα έλεγε για τον απέναντι.
0: Έλεγε ρε παιδιά, εγώ αλήθεια λέω, αυτός λέει ψέματα.
1: Ναι.
0: Α, κάτσε να το δούμε. Και είχαν ένα, αν δεις έχει και στη Ρώμη, ένα. Πώς να πω, ένα λιοντάρι σε τοίχο.
1: Ναι.
0: Με ανοιχτό το στόμα.
1: Εκεί που πας και βάζεις, όχι.
0: Ναι,
1: ναι αυτό είναι.
0: Το χέρι. Για να δούμε αν λες αλήθεια.
1: Ναι.
0: Κοίτα από μέσα ο άλλος με τον παλτά,
1: αυτό
0: ψέματα
1: δεν
0: λες.
1: Είναι ένα, είναι σε καθεδρικούς ναούς εκεί πέρα υπάρχει αυτό με το λιονταρί. Σωστά,
0: αλλά
1: ναι,
0: έτσι,
1: γιατί έχω δει ένα τέτοιο.
0: Υποτίθεται
1: ναι.
0: ότι λέγανε, βάλ το στο στόμα του λιονταριού
1: ναι,
0: να δούμε αν λες αλήθεια.
1: Πω.
0: Λοιπόν,
1: και άμα κάνει το λιονταρί,
0: το τι η πέτρα έφτιαχνα από μέσα άλλος χαρτ. Χέρι δεν έβγαινε πάντως. Λοιπόν, το τι πέτρα στα πόδια και μπλουμ δεν γινόταν.
1: Αυτό δεν είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα που λες
0: αυτό,
1: όμως.
0: Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις.
1: Μη με πας πάλι τώρα εδώ πέρα στον υπνοτή και τα λοιπά.
0: Εγώ και άλλο θα το πω και σε αυτό. ξαφνικά βρέθηκαν 231.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, ιατρία τα οποία έχουν πρόβλημα.
1: Να σου πω κάτι, έτσι δεν είχε γίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρε η μπάλα μετά όλους τους υπόλοιπους και έσκασε σαν βόμβα. Οπότε
0: λοιπόν,
1: κάτι τέτοιο γίνεται
0: 231.
1: Τώρα και στα ιατρία.
0: Ναι. Λοιπόν, όποιος έχει ιατρείο και ο απέναντι Βενετία κανονικά.
1: Ναι, εδώ θα συμφωνήσω όμως, απλώς αργήσαμε, δηλαδή έπρεπε να γίνει το κακό που το κακό συνέβαινε χρόνια πριν, απλώς έτυχε να πάρει μπάλα το Μαζονάκη που ήταν γνωστό στον ευρυκοινό, στον κόσμο γενικότερα, οπότε έτσι και πήρε τεράστια διάσταση το όλο θέμα, αλλά συνέβαινε αυτό και πριν και νομίζω ότι το ξέρανε κιόλας.
0: Με τα ιατρεία,
1: ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι, απλώς τώρα να ήταν η άτυχη, η κακιά
0: Αλεξάνδρα,
1: η ώρα. Τι να πω τώρα.
0: Σκασίλατος για τα ιατρία, είναι πολιτικό το θέμα, έχουμε προεκλογική περίοδο, πρέπει να λήξει αυτό το ζήτημα, οπότε κλείστηκε 5-6 ιατρία, να προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ο άλλος πάντως σταμάτησε την απερικιαπή,
0: λοιπόν,
1: να σε έφαγε.
0: Εγώ θα σου πω, ναι, το παιδί, τέτοιο λίγο χυλό στην αρχή. Εγώ θα σου πω σε εμάς. Στέλνει ανώνυμη καταγγελία στο ραδιοτηλεοπτικό κάποιο και λέει, Αλεξάνδρα, λέει βλακίες στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ δεν λέω βλακίες, κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι
0: ναι,
1: εδώ.
0: Αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξεις.
1: Πολύ
0: αυτό
1: σωστά.
0: Δεν αποδεικνύεται έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα φας όχληση. Θα βρεις το τέτοιο, θα το
1: άρα
0: στείλεις.
1: Άρα τι κάνεις, ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα γιατί, δεν μετράει καταγγελία αν δεν έχεις αποδείξεις.
0: Γιατί να μην λέει με, με προστασία των προσωπικών δεδομένων.
1: Mm-hmm.
0: Με λένε Πέτρο Παπαδόπουλο.
1: Μπράβο.
0: Έχω ταυτότητα αυτήν.
1: Σωστά.
0: Και άκουσα την Αλεξάνδρα να λέει ότι αυτό είναι άσχημο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Για να το ελέγξουμε εμείς σαν ανεξάρτητα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm, θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Λοιπόν, αυτό Βενετία κανονικά. Βάλ το χέρι. Όταν σου πούνε βάλ το χέρι μας στο λιοντάρι.
1: Μας λείπει το λιοντάρι. Α, έχουμε τη μάγια εδώ.
0: Τι, αυτό, και είναι, αυτό είναι λιονταρόσκυλο. Ναι, είναι άλλη περίπτωση.
1: Λιονταρόσκυλο.
0: Λοιπόν, επειδή είπαμε πολλά, να
1: ακούσουμε το power play της εβδομάδας, να πάρουμε μια ανάσα, να πούμε καλημέρα και
0: δύο
1: πάλι.
0: Ανάσες.
1: Δύο ανάσες.
0: Μια ανάσα. Έτσι. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε να δούμε λίγο ταυτότητα της ημέρας.
1: Πολύ ωραία, φύγαμε.
0: Πολ Φαβόρ, Βενετία.
1: Ναι. Και Ισπανία και, λίγο. Και λίγο Ισπανία.
0: Αφού μαζί πήγε.
1: Από Λφαβόρ, σωστά.
0: Ναι,
1: από Λφαβόρ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε για Power Play.
1: Φύγαμε. Fresh Hits.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Εδώ είμαστε, Paradise 90,3, 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη σήμερα. Όμορφη μέρα, μια μέρα η οποία σε δίνει την όθηση για να προσπαθήσεις περισσότερο για να κυλήσει η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρα πολύ σωστά τα λες.
0: Πάει και η Τσαγκαροδευτέρα, πάει και η Τεταρτούλα, πάει η Βδομαδούλα, πάει και η Παρασκευούλα Ζάχαρη.
1: Περίμενε.
0: Είμαστε Τρίτη. Η Τρίτη έχει τη δικό της συμβολισμό, τη δικιά της έννοια.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά γιατί προσπερνάς έτσι και τις υπόλοιπες μέρες τόσο
0: πολύ? Δεν τις προσπερνάω, τις πήγα από πίσω και φτάσαμε εδώ.
1: Τρίτη και 13.
0: Τις καβαλήσαμε.
1: Τρίτη και 22. 23 θα μπορούσε να ήταν, αλλά θα έχει σημασία.
0: Και λοιπόν, 33 να ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Σας περιμένουμε όλους στο δικό μας πρωινό να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και έχουμε πολλά να μοιραστούμε μαζί σας.
0: Χρόνια πολλά στα οριακά παρθενάκια, νομίζω αύριο αλλάζει.
1: I don't know. Χρόνια πολλά στον Φωκά, θα έλεγα εγώ.
0: Τον Ευαγγελινό.
1: Τον Ευαγγελινό,
0: και σε άλλους πολλούς. Άλλος Φωκά δεν ξέρω. Φωκά
1: ούτε
0: ήταν
1: εγώ.
0: Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Ναι, αλλά εκεί που είναι δεν χρειάζεται τις ευχές μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η μέρα των Χόμπιτ.
0: Η μέρα ευρωπαϊκών μετακινήσεων, η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Mm-hmm. Με άμα βρέχει και στην Ξάνθη, είναι που είναι ο ένας πάνω στον άλλον δύο όροφα τα αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα σήμερα μάλλον ήταν ατυχές το να το γιορτάσουμε στην Ξάνθη. Η μέρα ελληνικού εμπορίου, αυτό μόνοι μας το γιορτάζουμε, μόνοι μας το...
1: Μάλιστα.
0: Το έχουμε ανακηρύξει. Παγκόσμια ημέρα του ρινόκερου. Αύριο θα είναι του υποπόταμου, να ξέρεις.
1: Μεθαύριο
0: αν έχεις κανέναν υποπόταμο.
1: Πολλούς.
0: Να τον ευχηθείς.
1: Να τον ευχηθώ και να του πω χρόνια πολλά.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές φορές, ρε Αλεξάνδρα. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές. Νιώθω. Είμαι. Αυτό μου είπε και ένας δάσκαλος. Είμαι ιστοριομανής. Μ' αρέσει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μην με πας τώρα στον Παπανδρέο, σε παρακαλώ, θα το αντέξω πρωί-πρωί.
0: Και σε αυτό θα σου πω, αλλά το άλλο εγώ θα σου πω. 1912. Έχουμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση με καλεσμένο τον καθηγητή το Σαββάτο. Πάρα πολύ φοβερή εκδήλωση. Μιλά για την άλλη πτυχή του Ελευθέριου Βενιζέλου στο βιβλίο του που έχει γράψει το 2024. Και έχει το δικό του ενδιαφέρον, λαλίστατος και πολύ μπρίος ο κύριος Διαμαντόπουλος. Καμιά αντίρρηση ότι θα είναι μια εξαιρετική βιβλιοπαρουσίαση. Και τι έλεγα, ότι μου θυμίζει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή και εκλογικά τώρα που έχουμε με αυτή την συμπόρευση των αριστερών ρευμάτων. Και με το... Στη δεκαετία του 60 το ξέρεις ότι μετά την Ιαπωνία η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης.
1: Στη δεκαετία του 60 μετά την Ιαπωνία.
0: Για ποιον?
1: Όχι, για ποιον?
0: Για τον Ωνάση και τον Λάτσι.
1: Προφανώς, όχι.
0: Ναι. Γιατί εγώ, όποιο συγγενεία έχω, έφευγε μετανάστη στη Γερμανία. Γιατί πήγαινε?
1: Ναι,
0: επειδή τον περίσευαν λεφτά, πήγαινε βόλτα.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Δηλαδή και τώρα λέμε. Ότι ευημερία, Moody's, Goody's και το καλό συναπάντημα. Και ο κόσμος γκρινιάζει. Γκρινιάζει γιατί? Γιατί έμαθε τα πολλά, θέλει περισσότερα ή γιατί υπάρχει πρόβλημα? Λέω εγώ τώρα. Έτσι λοιπόν, τώρα κύμων, μήμων και φρεγάτες φουλ τέτοια. Τότε είχαμε πάρει την Έλλη.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο σαν σήμερα 1912 υποβρύχιο, το Δελφίνι.
1: Το Δελφίνι, Δελφινάκι, μάλιστα, 1912 σαν σήμερα.
0: Στο Αιγαίο δεν κουνιόταν ούτε σαρδέλα. Το είχαμε όλο. Mm-hmm. Ναι, αλλά.
1: Αλλά. Έτσι ακριβώς.
0: Yes, but που λένε και οι
1: Άγγλοι. Έτσι. Σαν σήμερα λοιπόν, έτσι. Το 1912 καταπλέει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίνι. Είναι το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Το πρώτο, σημειώστε το, το 1912.
0: Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν έγινε. Στο βαθμό που του επιτράπηκε η μεγάλη ιδέα να εφαρμοστεί από τον τότε Ελευθέριο Βενιζέλο και την κυβέρνησή του στους Βαλκανικούς πολέμους. Αυτά τώρα με τα παλιά. Σαν σήμερα 1994.
1: Δεν έβλεπα, δεν έβλεπα. Μην με ρωτάς, είμαι από αυτούς που δεν έβλεπα.
0: Κι εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Ποτέ ούτε Star Wars έχω δει, ούτε φιλαράκια, ούτε τίποτα.
1: Ειδικά για τα φιλαράκια, άπαξ και βρεθώ δηλαδή σε μια παρέα 10 ατόμων και πει κανείς σηκώστε χέρι, ποιοι ξέρετε και παρακολουθήσατε, βλέπατε τέλος πάντων τα φιλαράκια, πρέπει να είμαι η μόνη. Και στους 30 πάλι μόνη θα είμαι. Αλλά τώρα θα έχω και σένα παρέα, δεν ήξερα.
0: Παρέα, ο ένας θα κοιτάει τον άλλον. Λοιπόν, σειρές δεν μπορώ να δω.
1: Μαζί
0: δεν
1: σου.
0: Μπορώ να δω.
1: Μαζί σου.
0: Είδα μία τελευταία αυτό το ρυφηφί το ελληνικό, το οποίο, οκ. Εντάξει, mm-hmm. το πάλεψα να το τελειώσω. Α, βλέπω μια φοβερή τώρα, κλαίω. Αλλά είναι αυτό, πώς ταιριάζεις με κάποιον. Του Guy Ritchie βγήκε ο νέος τίτλος από το Gentleman.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, δεν θέλω να χάσω σκηνή, το βλέπω γκρου γκρου γκρου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σόπα.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αγγλικό το πείραγμα, το χιούμορ, που είναι πολύ καυστικό και πολύ ετοιμόλογο. Και ναι. μ' αρέσει γενικά ο Guy Ritchie, ό,τι και να δω.
1: Ο Guy Ritchie μ' αρέσει και εμένα, ναι. ναι. Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή που λέω ότι δεν βλέπω. Βλέπω, αλλά πολύ επιλεκτικά και σπάνια θα βρω κάτι να μ' αρέσει.
1: Εν ολίγες, κυρίες και κύριοι, το 94 σαν σήμερα μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς στα Φιλαράκια. Σαν σήμερα το 94, παρακαλώ.
0: Και σαν σήμερα το 2001 έχουμε έναν μπασκεμπολίστα, ο οποίος είναι ο πρώτος που θα πάρει μεταγραφή και θα παίξει στο NBA 2001. Το όνομά του, εγώ που δεν ασχολούμαι, που είμαι ο ανίδεος, αλλά θα έπρεπε να το ξέρω γιατί είναι πολύ σημαντικό,
1: ναι.
0: Το επίτευγμά του, Αντώνης Φώτσης. Το ξέρεις εσύ?
1: Όχι.
0: Εσύ δεν ξέρεις, τον Γκάλι ξέρεις.
1: Τον Γκάλι τον Γιαννάκη, ξέρω, βέβαια. Τον άλλον, τον Φασούλα ξέρω.
0: Ναι,
1: τους
0: Spider-Man. Τα παλιά ξέρεις.
1: Τα παλιά.
0: Τώρα
1: ναι. Πάντα το κούμπο. Όχι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Greek freak.
0: Από καμιά ελληνική ομάδα, λέω.
1: Δεν ξέρω κάτι άλλο. Όχι, όχι, τέλος.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά. Φτάνει τόσα.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Φώτσης, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα υπογράφει στην ομάδα Memphis και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στα NBA.
0: Ναι.
1: Yeah.
0: Και ο πρώτος Έλληνας που έχει τόση μεγάλη αποδοχή στην Ευρώπη
1: είναι
0: ο Αργύρης μας.
1: Ποιος Αργύρης?
0: Ο Άρτζι.
1: Ο Άρτζι. Α, να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Έλα, μην το προσπεράσουμε. Το 2010, σαν σήμερα, ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτο. Φαντάσου ότι στις Φιλιππίνες η λέξη αυτή, Μαλάκας, σημαίνει δυνατός, για να μην παρεξηγούμαστε πρωί-πρωί. Έτσι, και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια, θα έλεγα, στον τυφώνα.
0: Δηλαδή, αν το πεις δύο φορές στα φιλιππινέζικα.
1: Ναι. Μαλάκας.
0: Δυνατός.
1: Δυνατός. Να το πω μια στα φιλιππινέζικα και μια στα ελληνικά για να πιάσουμε
0: για
1: το νόημα.
0: Να πιάσει όλα μαζί.
1: Να έχει μια έτσι ροή, τέλος πάντων.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε Αργύρη. Πάμε ολοταχώς για τις 10.30. Ό,τι σας λέω, περνάει η ώρα. Αμέσως μετά θα πάμε Latino por favor με Τσίκο. Τσιτσίκο.
1: Τσιτσίκο, ναι.
0: Είναι και ομορφόπεδο ο Αργύρης.
1: Βρε, σταμάτα να το λες Αργύρη, άρτζε και τελεία. Αργύρης τώρα και ψάχνω με εγώ. Ποιος είναι ο Αργύρης?

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας
11: με τον καλύτερο τρόπο.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Επιστρέψαμε με τον καλύτερο τρόπο, με μη τσίκο τσιτσίκο και όλα τα καλά άλλα, έτσι. Αρκεί να μην νηστεύεις αυτό το τραγούδι, δεν μπορείς.
1: Αρκεί να μην νηστεύεις, δεν έχει νηστεία τώρα το Νοέμβριο, εκεί στα μέσα.
0: Αν είχε, λέω.
1: Νοέμβριο, σου αυτό... είπα, δεν έχει
0: ναι,
1: τώρα τίποτα.
0: Γι' αυτό και έκανε, πώς το λένε, επιτυχία αυτό το διάστημα, το τσιτσίκο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε ό,τι πιο νέο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο θέμα του ίντερνετ και της ταχύτητας σε αυτό.
1: Δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Μην περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ ως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα λοιπόν το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητή στη χώρα, σύμφωνα με την Ookla αλλά και την Open Signal. Και τώρα λοιπόν, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα από αλλού στο telecom.gr.
0: Τι να πω, έτσι που τα λες δεν μπορώ να αντισταθώ.
1: Σε πισά.
0: Λοιπόν, πάμε. 16 ευρώ λέει θα πάει η φέτα.
1: Ποια φέτα?
0: Η φέτα.
1: Η φέτα που τρώμε?
0: Ναι. Η φέτα που τρως. Μάλλον εσύ και εγώ μόνο τρώμε.
1: Άντε καλά, και είναι το κατσικίσιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αχ, τρελαίνομαι, δεν
0: κατσικίσιο
1: μπορώ.
0: Κατσικίσια δεν είναι φέτα. Και εγώ κατσικίσιο τρώω.
1: Κάνει λάθος. Όχι, το αγελαδινό δεν είναι φέτα. Η κατσικίσια είναι φέτα.
0: Άκου λίγο.
1: Ακούω.
0: Η φέτα,
1: ναι,
0: η φέτα έχει μια συγκεκριμένη μίξη, σύσταση.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία δεν είναι κατσικίσιο τυρί, ωραία, είναι φέτα.
1: Να κάνουμε διαφημίσει
0: τώρα.
1: Τώρα,
0: άμα αν τρως φέτα ή όχι, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Και εγώ κατσικίσιο τρώω.
1: Και τι, δεν είναι φέτα αυτό που τρώμε?
0: Δεν είναι φέτα.
1: Και τι τρώμε?
0: Κατσικίσιο τυρί.
1: Κατσικίσιο τυρί άρα τρώμε. Ωραία. Άρα για το 16 ευρώ δεν μιλάμε για το κατσικίσιο τυρί.
0: Και,
1: τόσο έχει αυτό που παίρνουμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε τι συζητάμε τώρα?
0: Λοιπόν, αλλού είναι το θέμα.
1: Ποιο είναι το θέμα?
0: Νομίζω ότι λόγω του στριμώγματος του οικονομικού,
1: ναι,
0: πολλοίς κόσμος εδώ και πολύ καιρό το έχει ρίξει στο λευκό τυρί.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτά όλα υπάρχουν σαν στοιχεία. Μην μου κάνουν τώρα τις οσίες παρθένες ότι παραξενεύονται που θα ανέβουν. Αυτό μου θύμισε πάρα πολύ καλά. Εγώ σούπερ μάρκετ δεν πάω. Πάω για κανένα απορριπαντικό. Και ήταν μια γνωστή μου εκεί στο ταμείο.
1: Εγώ
0: λέω...
1: είμαι πολύ φίλη με τα σούπερ μάρκετ, να ξέρεις.
0: Καθημερινά εκεί είμαι.
1: Καταρχήν είναι πολύ αγαπημένη μου σχολεία. Τρελαίνουμε. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, να ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση το μεσημέρι να μην μπω σε μάρκετ. Και πάντα μπαίνω για 1-2 πράγματα και βγαίνω με 15. Συνήθως αυτό γίνεται.
0: Ναι, εγώ πηγαίνω κάπου σπάνια, ας πούμε. Κανένα χαρτικό, κανένα απορριπαντικό.
1: Και πώς ψωνίζεις? Σου έρχονται στο σπίτι, εννοείς online, τι?
0: Όχι, ρε, με το μηχανάκι. Βάζω γύρω-γύρω με τα τέτοια εκεί, με τα λαστιχάκια, μια χαρά, σαν τους παππούδες που γυρνάνε.
1: Τι εννοείς, από πού τα... Α, έτσι
0: από
1: κοντά.
0: Εδώ, δίπλα okay. Πάω.
1: Εντάξει,
0: 40
1: ωραία.
0: Σούπερ μάρκετ έχει.
1: Οκ, okay, σωστό και αυτό.
0: Τι, ναι, θα πάρω μήπως για να τρέχω τώρα να ψάχνω τις προσφορές του αιώνα? Δεν πειράζει, ό,τι βλέπω μπροστά μου το παίρνω και φεύγω. Λοιπόν, και τι έλεγα. Α, ρωτάω μια κυρία. Τη λέω, ρε παιδιά, λέω, τα βλέπετε, λέω, η Κλωρίνη τάδε επώνυμη
1: έχει τόσο και η τάδε έχει ανώνυμη πάει, έχει τόσο.
0: Έχει πάει, λέω, σε 3 μήνες 2,5 φορές επάνω. Α, αλήθεια, μου λέει, για να δω, ναι. Έχετε δίκιο, λέει, αλλά ποιος την παίρνει?
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, λέει, παίρνουν το άλλο το δικό μας που έχει 2,5 φορές κάτω, που κράτησε την τιμή. Βλέπεις?
1: Ναι.
0: Και 26 να πάει η φέτα.
1: Ναι, θα την πάρουμε γιατί μας αρέσει.
0: Όχι, έφω το λευκό τυρί.
1: Εντάξει, μωρέ. Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ, αν είμαι στο μάρκετ για ψώνια τώρα και δω κάτι συγκεκριμένο, καταρχήν αυτό που θέλω να πάρω θα το πάρω ούτως ή άλλως. Αλλά αν δω ότι το συγκεκριμένο, τώρα δεν μιλάμε για φαγόσιμα και τα λοιπά, για τρόφιμα, έχει προσφορά και είναι κάτι συγκεκριμένο, το οποίο τυχαίνει την ώρα που βρίσκομαι και να έχει προσφορά, θα πάρω 2. Μπορεί και 3. Εγώ αυτή τη παράδοση είμαι. Έρχεται ο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή χούντα κατοχή και πάει λέγοντα. Λέει, μαζεύω, γεμίζω την αποθήκη. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα.
0: Στη χούντα δεν χρειαζόταν.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμένα μ' αρέσει να μαζεύω γενικά πράγματα, να έχω μπόλικα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι,
1: ποτέ
0: ναι,
1: δεν θα τελειώσει κάτι στο σπίτι, δηλαδή πάντα θα υπάρχει στο αποθηκάκι και ένα δεύτερο, το οποίο θα είναι έτσι backup και να βρίσκεται. Και συνήθως αυτό το δεύτερο το παίρνω με προσφορά. Δηλαδή, αν τύχω κάτι, άσχετα αν το χρειάζομαι ή δεν το χρειάζομαι, είτε αυτό λέγεται σαμποάν, είτε κάποιο προπαντικό, χαρτί κουζίνας, υγείας και πάει λέγοντας, πάντα στο αποθηκάκι μου θα βρεις ένα μικρό μάρκετ. Οπότε, αν σου τελειώσει κάτι και ζωρίσει να πας μέχρι εκεί, μπορείς να πάρεις το καλαθάκι σου, να ορθείς σπίτι, να ανοίξεις την αποθηκούλα και να πάρεις αυτό που θέλεις.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες, έτσι κάνω εγώ.
0: Τον χρονίμουν τα παιδιά. Με τον τρόπο που με αντιμετωπίζουν, νιώθω σαν δυνατό στα φιλιππινέζικα.
1: Πώς σε αντιμετωπίζουν δηλαδή, τι εννοείς?
0: Με κοροϊδεύουν.
1: Γιατί σε κοροϊδεύουν?
0: Γιατί μιλάμε ότι θέλουμε να πατάξουμε τον πληθωρισμό, θέλουμε να κατεβάσουμε τις τιμές και όλοι αλωνίζουν. Η δόση στο δάνειο πήρε πόσο επάνω, γιατί ανεβαίνουν τα επιτόκια, οι τράπεζες κάνουν πάρτι, βγάζουν υπερκέρδη, δεν πληρώνουν. Στο market pass όλοι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει επάνω, οπότε νιώθω δυνατός Φιλιππινέζος.
1: Τέλεια.
0: Μπράβο σου. We are... Πάμε. We were good.

0: Μπεζέ. 34 χρόνια μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ωραία, ε!
1: Gone, gone, gone. Υπέροχο, όχι απλά ωραία.
2: Έχω παρατηρήσει ότι αυτό το τραγούδι το λέμε, το λένε φωναχτά. Δηλαδή και
1: τσιρίζουνε.
2: Ο Teddy Swims και ο τέτοιο είναι λίγο φωναχτό.
1: Αναδεικνύουν τις φωνητικές τους γορδές. Τις κάνουν γαργάρα που λέμε.
2: Έτσι, γαργάρα δεν ξέρω οι χορδές, αλλά οκ. Okay.
1: Κάνεις και γαργάρα όμως.
2: Ναι. Λοιπόν, προχθές έβλεπα πάλι σε επανάληψη το βίντεο.
1: Μάλιστα.
2: Με το show μόδας στο οποίο εμφανίστηκε η Μαντόνα στο Παρίσι.
1: Μάλιστα.
2: Και λέω, ποια είναι αυτή η όμορφη μελαχρινή δίπλα της?
1: Ποια είναι?
2: Η Charlie XCX.
1: Charlie XCX, σαν την BMW ακούγεται. Σαν την BMW ακούγεται.
2: Γιατί?
1: Το 6-6 πώς το λένε, έχει, δεν έχει ένα τέτοιο?
2: 6-6 δεν ξέρω, όχι.
1: Δεν ξέρεις τίποτα, μόνο τη Μαντόνα ξέρεις και την Charlie 6-6. Τις χορδές δεν ξέρεις, τις γαργάρες δεν ξέρεις, μόνο τα δικά σου τα επιστημονικά ξέρεις εσύ τώρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, οπότε να το κάτσα που κάτσαν δίπλα, τη λένε.
1: Ναι.
2: Ρε πιτσιρίκα, κάνουμε κανένα τραγουδάκι.
1: Ναι, έτσι για να πάρεις, ναι, λίγο τα πάνω
2: yes,
1: σου.
2: My queen. Yes, my,
1: yes
2: queen.
1: My queen. Και επειδή είπε τη λέξη κλειδί, η my queen.
2: Βέβαια, πώς θα την πει αλλιώς. Και να το τραγουδάκι.
1: Θα το ακούσουμε.
2: Πώς θα ακούσουμε, αφού
1: τίποτα 24. Θα ακούσουμε. 24 του μήνα έρχεται λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, με τις δύο pop star να συναντιούνται ξανά στο dance floor. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Μαντόνα έχει περάσει και τον Elton John, έχει περάσει και όλους, τους έχει πάρει με τη σειρά συνεργασία.
1: Mm-hmm.
2: Μπράκ λίγο, ρε παιδί μου, μαζέψου λίγο. Εντάξει, κάνε και κανένα τέτοιο. Αλλά εκεί την παίρνει τη φρεσκάδα.
1: Όλα καλά.
2: Ε?
1: Όλα καλά. Να πούμε ότι στο κλιπ οι δυο τους εμφανίζονται μαζί με ένα λευκό, έτσι, μαζί σε ένα λευκό χώρο, ανταλλάσσοντας στίχους. Ενώ η Μαντόνα ανοίγει το κομμάτι με την ατάκα You wanna talk about Madonna and Charlie? Α, μάλιστα. Το τραγούδι λέει έχει τη δική του ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, όπως και ο τείχος είχε τη δική του ιστορία. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τον
2: όλα
1: Ιούνιο.
2: Όλα αυτά στο Confessions 2 θα υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μα, και θα κάνουμε λίγο υπομονή. 22 έχει ο μήνας σήμερα, 24. Όλα καλά.
2: Θα τα ακούσουμε και μαζί.
1: Βεβαίως.
2: Εντάξει, εξάλλου θα έρθει και το άλμπουμ το Confessions 2 και θα κάνουμε επανάληψη.
1: Για την ώρα, I feel so free. Μας αρέσει πολύ.
2: Μαντόνα.
1: Yes.

0: I feel so free και I feel so high και I feel so
1: τι ωραία.
0: Fine.
1: Έτσι, έτσι, με τα λίγα με τα πολλά φτάσαμε στις 11 παρά.
0: Είμαστε έτοιμοι να κοντραριστούμε με τον ήλιο. Να πάμε στη Γαλλία αυτή τη φορά.
1: Να πάμε,
0: με τους Planet Funk και να σας αφήσω σε σίγουρα χέρια. Η αγαπητή Αλεξάνδρα είναι εδώ για να συνεχίσει. Σας έχει πολλά και ωραία νέα. Δεν μπορώ να βρω, να σκεφτώ πού βρίσκουν τη δύναμη άνθρωποι της showbiz μετά από απώλεια να κοιτάν μπροστά και να συνεχίζουν ό,τι κάναν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Λίγο και τη Cindy Crawford που θα τα πεις.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Αυτά λοιπόν, πάμε για τις 11. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο Τρίτη, ραντεβού το απόγευμα. Καλή συνέχεια με Αλεξάνδρα.
1: Bye.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. 90,3.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
14: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: So easy, το Fall in Love εδώ στον Paradise 903. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και η παρέα μας μεγαλώνει συνεχώς. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Σου έχω τη λύση. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία. Απεριόριστη ομιλία, πολύ καλά ακούσατε, χωρίς εγκαταστάσεις. Η δορυφορικά πιάτα, συνδέσου λοιπόν τώρα στο βραβευμένο ως καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla αλλά και την Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, πάρε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Τόσο απλά, εύκολα, γρήγορα και άμεσα για όλα όσα θέλετε να μάθετε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Καλό πρωινό.
1: Paradise 90,3.
0: Το πρωινό μας είναι εδώ, θα το περάσουμε παρέα, ζωντανά, μέσα από το κέντρο της πόλης και το coffee είναι στην παρέα μας. Στη δική μας συντροφιά, στη δική σας καθημερινή απόλαυση και προπούμε 31. Ένας είναι ο προορισμός για να απολαύσουμε κάτι απολαυστικό, δροσερό και πεντανόστιμο πρωινό, όπως γιαουρτάκια, μπάρες δημητριακών, κουλούρια, κρύα σάντουιτς. Όλα θα τα βρείτε στο coffee, προπούμε 31 στην Ξάνθη.

0: πατσέ, πατσέ, είναι ο Bruno Mars, Rose, εδώ στους 90,3. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, περνώντας τα επόμενα θέματα της ημέρας, όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Θα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Αρχικά θέλω να πάω σε μια δυσάρεστη είδηση όσον αφορά την Cindy Crawford, και την οποία μιλήσαμε και νωρίτερα. Συντετριμένη η Cindy Crawford, η πρώτη εμφάνιση μετά το θάνατο του γιού της Priestley. Τι να πω εγώ τώρα για το θέμα αυτό, πραγματικά δεν ξέρω πόσο οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν το κουράγιο, αλλά ποτέ δεν μπορείς να μπεις στο μυαλό αλλά και στην ψυχή του αλλούνου, οπότε δεν ξέρουμε ο καθένας πώς το βιώνει όλο αυτό. Λοιπόν, το διάσημο μοντέλο αλλά και ο Ράντε Γκρέρμπεν θεάθησαν στο σπίτι του 27χρονου Priestley, ενώ αμερικανικά μέσα δημοσιεύουν πληροφορίες για τις τελευταίες του ώρες στο κέντρο αποκατάστασης. Την πρώτη λοιπόν εμφάνισή τους μετά την τραγική απώλεια του 27χρονου γιού τους Priestley έκαναν η Cindy Crawford και ο σύζυγός της. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα δημοσιεύουν νεότερες πληροφορίες για την εισαγωγή του σε κέντρο αποκατάστασης στο Los Angeles λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή. Η Cindy Crawford λοιπόν και ο Ράντε έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά το τραγικό θάνατο του μοναχού γιού τους Priestley σε ηλικία μόλις 27 ετών. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο, δυσάρεστο. Δεν ξέρω, παρακολουθούμε τα ξένα μέσα. Η αλήθεια είναι πως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Εμείς ενημερωνόμαστε έτσι από διάφορα site. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Και πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Άμα δεις κανένα αχλάδι στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Paradise 90,3.
0: Λοιπόν, οι επιτυχίες είναι πολλές, είναι εδώ στους 90,3 και εμείς συνεχίζουμε παρέως. Όσον αφορά τα αυτότα της ημέρας, είδαμε ναι, με τα σημαντικά γεγονότα, δεν είδαμε νομίζω καθόλου. Για να δω, ναι, γεννήσεις θανάτους. Ας πούμε, σαν σήμερα κυρίες και κύριοι έρχεται στη ζωή ο Nick Cave. Βεβαίως, παρακαλώ, το 1957, Αυστραλός rocker. Θέλετε να ακούσουμε Nick Cave, θα ακούσουμε, γιατί να μην ακούσουμε. Λοιπόν, ο Αυστραλός τραγουδοποιός, ηθοποιός, θα έχει κάνει όλα νομίζω και συνθέτης έχει υπάρξει. Λοιπόν, είναι ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο ο Nick Cave. Άλλοι το συμπαθούν λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο λιγότερο και πάει λέγοντας. Ηθοποιός, λογοτέχνης και σεναριογράφος, παρακαλώ. Ηγετική μορφή των συγκροτημάτων Birthday Party, Nick Cave and Band Synth. Λοιπόν, αυτό το βλέμμα δεν ξέρω, είναι λίγο μυστήριο η αλήθεια, είναι έτσι όπως το βλέπω τώρα και σε φωτογραφία. Έχει παίξει αξέχοντα μάλλον ρόλο στην Metapunk, πολύ σωστά εποχή, ως ηγετική μορφή των συγκροτημάτων Birthday Party, και έχει συζητηθεί τόσο όσο κανείς άλλος νομίζω. Γεννημένος το 1957, το πραγματικό όνομα Nicholas Erdut Cave λοιπόν, στις 22 του Σεπτέμβρη το 1957 γεννήθηκε σε ένα χωριό στην πολιτεία Βικτόρια της Αυστραλίας, παρακαλώ. Μάλιστα ο μπαμπάς του δίδασκε αγγλικά αλλά και μαθηματικά σε τεχνικό λύκειο και η μητέρα του ήταν βιβλιοθηκάριος στο σχολείο όπου φοιτούσε ο ίδιος. Μετά την αποφύτισή του βέβαια από το λύκειο, ξεκίνησε σπουδές ζωγραφικής αλλά πολύ γρήγορα τις εγκατέλειψε για να αφοσιωθεί στη μουσική και πολύ καλά έκανε μάλλον. Λοιπόν, κάτι έκανε πολύ πολύ πολύ καλά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εμείς εδώ στους 90,3 θα μεταφέρουμε όλα σε εσάς τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Θα ακούσουμε στη συνέχεια πολλά από τα τραγούδια τα οποία έχετε επιλέξει. Για την ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, επειδή σας το υποσχέθηκα, θα σας πω μία βόλτα αρχικά στα κρεοπολία Κελαντικά Κάρα Χασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει, και θα τη βρείτε από αλλού στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Όχι μόνο όμως, όχι μόνο από την Ξάνθη με παράδοση και αγνά καθημερινά υλικά. Μιλάμε βιοτεχνία για βιοτεχνία αλαντικών Καραχασάν, που δημιουργεί καθημερινά αλαντικά με ξεχωριστή γεύση. Ενώ στο κρεοπολείο θα βρείτε και εκλεκτά ντόπια κρέατα. Όλα αυτά στην Πανίκη Τσαλδάρη 58 και δεν μένω μόνο εδώ. Καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα Ξάνθης, αλλά και στα Κυμαίρια, και φυσικά τα περισσότερα προϊόντα θα βρείτε σε επιλεγμένες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Καραχασάν λοιπόν, το καλό κρέας έχει τη δική του ιστορία, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που σας έχω υποσχεθεί για την ώρα, εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξάνθη!

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι

Με τα λίγα με τα πολλά, τι γίνεται εδώ, πλησιάζουμε στις 11.30 μάλιστα. Δεν μας τα λέει καθόλου καλά ο χρόνος, αλλά δεν πειράζει, ποιος θα τα βάλει με το χρόνο, κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, οπότε εμείς το μόνο που θα πούμε είναι να περάσουμε αρχικά στην επόμενη μουσική επιλογή και γρήγορα να σας πω και στην είδηση που αφορά την καλλιτέχνητα την οποία θα ακούσουμε. Είναι η Lana Del Rey, κυρίες και κύριοι. Η Lana Del Rey μπήκε στο στούντιο με τον Zach Bryan για το νέο επόμενο δίσκο. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει μέχρι στιγμής, τα ακούω πάρα πολύ ωραία. Ούτε λέξη για την ώρα. Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε βέβαια τη συνεργασία με τον Country Star, αφήνοντας ξανά αναπάντητο, θα έλεγα, το πότε θα κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της Lana. Η Lana Del Rey λοιπόν έκανε το κλασικό κόλπο κάθε αναβλητικού ανθρώπου, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα μέρος της δουλειάς, αποφεύγοντας να μιλήσει για όλα τα υπόλοιπα. Στην προκειμένη περίπτωση, το μέρος είναι ένα νέο τραγούδι με τον Zach Bryan. Και το μεγάλο βέβαια ερωτηματικό παραμένει το παλαιοαναμενόμενο album Stuff, για το οποίο δεν έχουμε μάθει περισσότερα. Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που η Lana ανακοίνωσε επίσημα το 10ο studio album της. Στο μεταξύ, η κυκλοφορία του τοποθετήθηκε αρχικά το Σεπτέμβριο του 2024, μεταφέρθηκε τον Μάιο του 2025. Ο τίτλος άλλαξε σε Stuff και η ίδια μάλιστα ανακάλυψε ότι έχει ετοιμάσει ακόμη ένα ξεχωριστό συνοδευτικό album. Πού το όμως, δεν το βλέπουμε. Η ημερομηνία κυκλοφορίας ωστόσο εξακολουθεί να αγνοείται. Θα ακούσουμε Lana Del Rey ωστόσο και θα φτάσουμε στις 11.30 με αυτό το υπέροχο τραγούδι Young and Beautiful. Θα κατεβάσουμε λίγο ρυθμούς, αλλά πραγματικά είναι υπέροχο. Πάμε να τα ακούσουμε. Oh,

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
13: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Νότου στον Paradise 93. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Από ό,τι βλέπω η παρέα μεγαλώνει. Η βροχή έχει σταματήσει για τα καλά. Βέβαια αυτή η υγρασία και η μουντήλα γενικότερα παραμένει και θα παραμένει για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά εντάξει, οκ, μικρό το κακό. Ό,τι έγινε, έγινε, δρόσε για τα καλά. Ζακετούλα, μην ξεχνάτε να παίρνετε βγαίνοντας από το σπίτι. Πολύ σημαντικό. Είναι το απαραίτητο αξεσουάρ, θα είναι η ομπρέλα τις επόμενες ημέρες. Αν και ξαναλέω, βροχές τις επόμενες ημέρες δεν έχει, τουλάχιστον τα προγνωστικά αυτά δείχνουν. Αλλά αν θέλετε, μπορούμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, δεν είπαμε τα νέα του καιρού. Θα δούμε και θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Στην Ξάνθη συγκεκριμένα αυτήν την ώρα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Καβάλα Θάσο 14, Κομοτηνή 18, Δράμα 20, για να δω, Αλεξανδρούπολη 16. Γενικά, από ό,τι βλέπω και διακρίνω έτσι από το χάρτη, βλέποντας από εδώ ψηλά, συννεφιά από άκρη σε άκρη, βροχούλες, ψυχάλες, ίσως τα απογευματάκια, αλλά τόσο όσο, ξέρετε. Ομπρελίτσα να μην ξεχνάμε και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, για να μην χαλάσει και το μαλλί, όχι τίποτα άλλο. Εμένα χάλασε σήμερα το μαλλί, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μικρό το κακό, θα το ξαναπώ. Λοιπόν, www.paradise.gr, στους 90,3 συνεχίζουμε παρέα. Με το κόφι φυσικά, είναι η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας που ξεκινάει στο κόφι. Συγκεκριμένα μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Ο Paradise 903 και η ημέρα αποκτά ρυθμό καθημερινά. Κάνουμε την πρώτη μας τάση στο κόφι για λαχταριστό καφέ, χορταστικό πρωινό και φυσικά φυσικούς χυμούς γεμάτους βιταμίνες. Κόφι, κυρίες και κύριοι, στο 2541-024-024. Λοιπόν, τι λέτε να αλλάξουμε λίγο ρυθμούς, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Για ακούστε. Αχ, πόσο πολύ μου αρέσει. I want to break free. I want to break free. Ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε Queen, προφανώς, και όχι εμένα να τραγουδάω. Αν και αηδόν είμαι κι εγώ κατά βάθος, μην νομίζετε. Δεν θα σας το χαλάσω. Θα ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα σας πω την είδηση που αφορά τον Brian May, ο οποίος θέλει να κάνει avatar show για τους Queen. Αλλά είναι και κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό πώς θα γίνει τώρα, ε?

0: Λοιπόν, I want to break free. Πολύ ωραία τα λέμε μέχρι εδώ. Και όπως σας είπα νωρίτερα, Brian May θέλει να κάνει Avatar Show για το Queen. Αλλά όπως είπαμε και ξαναλέμε, είναι κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε λοιπόν ποτέ τον Freddie Mercury σε ένα ψηφιακό show των Queen. Τι λέτε? Από ό,τι φαίνεται, ο Brian May παραμένει διδακτικός αλλά και προβληματισμένος. Ο Brian May λοιπόν δήλωσε ότι εξακολουθεί να ζυγίζει τα υπέρ αλλά και τα κατά μιας διαδραστικής συναυλίας εμπειρίας με ψηφιακά avatars για τους Queen, στα πρότυπα βέβαια του επιτυχημένου project Abba Voyage. Σε κάθε περίπτωση, το Abba Voyage, να πούμε ότι φιλοξενείται στην ειδικά διαμορφωμένη Abba Arena 3.000 θέσεων στο Ανατολικό Λονδίνο. Παρουσιάζει το Avatars για την ακρίβεια, του σουηδικού συγκροτήματος, όπως εμφανιζόταν το 1979. Παιδιά, πρέπει να είναι συγκλονιστικό όμως. Θα ήθελα πολύ να το δω. Συνοδευόμενα από μια έτσι δεκαμελή ζωντανή ορχήστρα. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκαν 6 χρόνια προετοιμασίας μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από την πρεμιέρα του το Μάιο του 2022, το σοου ξεπέρασε τις, ακούστε λίγο, 380.000 πωλήσεις εισιτηρίων και συνεχίζει να γεμίζει στάδιο 4 χρόνια μετά. Δηλαδή, δεν είναι συγκλονιστικό? Για φανταστείτε κάτι αντίστοιχο να συμβεί και με τους Queen. Ελπίζω και εύχομαι ο Brian May κάποια στιγμή να συμφοληθεί με την ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης και να προχωρήσει το project. Θα το δω πολύ, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα στον Paradise Anemithen 3. Καλημέρα!
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 12 μαζί εδώ στον Paradise and Everything 3, 2 ώρες μαζί, συντονισμένοι στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης, Jamaica Bam Bam οριακά. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε έτσι λίγο Hugh Jail για το φινάλε μας και να σας πω αντίο για σήμερα, μια και το ζητήσατε. Εγώ δεν θέλω να σας χαλάσω το χατήρι, οπότε είμαι εδώ για αυτόν ακριβώς το λόγο. Άρχικα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μου για αυτές τις 2 ώρες. Παρέα μας είναι τα Ακροπολία και Λαντικά Καραγασάν, θα τα βρείτε καθημερινά στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου μπορείτε να τα απολαύσετε όλα και να φροντίσετε για το μεσημεριανό σας γεύμα και όχι μόνο. Καραγασάν, κυρίες και κύριοι, ποιότητα που ξεχωρίζει. Θέλεις κάτι νόστιμο, θέλεις κάτι λαχταριστό, εύκολο και γρήγορο? Στο Ακροπολείο Καραγασάν θα βρεις έτοιμα

γεύματα έτοιμα να μπουν στο φούρνο να ψηθούν, έτοιμα για μαγείρεμα δηλαδή, έτσι. Θα τα απολαύσεις και θα περάσεις όμορφα. Καραχασάν, βάζεις ποιότητα στο τραπέζι σου. Λοιπόν, μπαμ μπαμ, και το κόφι είναι εδώ, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, για να μας δροσίσει και φυσικά να μας στείλει το πιο όμορφο μήνυμα της ημέρας. Γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται, το ξέρουμε καλά. Το κόφι, κυρίες και κύριοι, θα το βρείτε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Από εκεί και πέρα, 2541-024-024. Τζαμάικα, μπαμ μπαμ, σας το υποσχέθηκα. Έτσι σας αποχαιρετώ, σας γλυκοφιλώ και σας εύχομαι ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να έχετε μια πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφη Τρίτη. Ό,τι βρέξεις κατεβάσει, αν και όπως είπαμε δεν θα ξαναβρέξει, αυτό είναι, όσο έβρεξε έβρεξε. Απολαύστε τη μέρα, ντυθείτε καλά, ζακετάκι, σακάκι, κάτι και όλα θα πάνε καλά. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Bye!

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
13: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Και μετά, τι έγινε?
16: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
15: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
16: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
15: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
16: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
15: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
16: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. 90,3.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά.

0: και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
9: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Galaxy 92. Amazing music.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμά!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Θέλεις οικονομία? θέλεις μασούτι.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι έναν φίλο Gen Z, πάντως σίγουρα όλοι έχουμε έναν φίλο φασαίο, ο οποίος φίλος τρέφεται μόνο με χούμους και κεφίρ. Χούμους και κεφίρ! Πώς δεν είσαι όλη μέρα τουαλέτα, πες μου. Πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και ήταν μπροστά μου ένας τύπος με κάλτσα, σανδάλι, μαλλί αυτό που έχουν αυτό το σγουρό που είναι το που δεν κουρεύεσαι ποτέ, ρε παιδί μου. Κουρεύεσαι μόνο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχεις γίνει σαν τη Μαρία Σολομού και είχε πάρει, παιδιά, να μα την Παναγία, είχε πάρει συσκευασία κεφίρ και είχε πάρει, παιδιά, χούμους να δεις. Τόσο χούμους, λες και έχει λιβανέζικο πάρτι. Αυτό, παιδιά, είναι η μόδα τώρα. Οι φασέοι τρέφονται με τέτοια φαλάφελ μέσα, να έχει αγκούρι, φρέσκο κρεμμύδι, να βρωμάς από χιλιόμετρα. Πολύ ωραία πράγματα, έτσι πορευόμαστε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.

0: Πώς μου το είπε ο κολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και...
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: να ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια.
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση.
10: Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Αν η μέρα σας ξεκίνησε χωρίς αρκετή ενέργεια, κανένα πρόβλημα. Μόλις βρήκατε τον ραδιοφωνικό σας φορτιστή. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φόρα και εμείς της βάζουμε το soundtrack που της αξίζει. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Σε καλωσορίζω εδώ για τις δύο επόμενες ώρες. Αφήνουμε στην άκρη ό,τι μας βαραίνει και γεμίζουμε την ημέρα με μεγάλες επιτυχίες, ιστορίες που αξίζει να ακούσεις, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμα tips, ταξίδια, ζώδια και φυσικά τις μικρές εκπλήξεις που κάνουν τη διαφορά. Καφές κοντά, όλοι και όλες τον έχουμε ανάγκη, ένταση λίγο πιο ψηλά στο ραδιόφωνο και καλή διάθεση στον. Γιατί μπορεί η Τρίτη να μην έχει το όνομα της Παρασκευής, αλλά εδώ μέσα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Energy Vibes με τον Κυριάκο Μαραγκό, φύγαμε!
3: Energy Vibes.

0: Μπαίνω με ευχές του ζωγραφιά Λουίζα, Λοίζο, Φωκά, Φώκιος, Φώκης, Φωκία και Φωκίνα. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια σας πολλά. Happy birthday to you, σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Και ήρθε η ώρα να πάμε τώρα πίσω μια βολτίτσα στην χρονομηχανή των Energy Vibes. Σαν και σήμερα λοιπόν, στην ιστορία της ημέρας, το 1908, η Βουλγαρία λέει φτάνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από 5 αιώνες και κηρύσσει την ανεξαρτησία της. Το 1955, μια τέτοια μέρα, στην Μεγάλη Βρετανία πατάνε το κουμπί και η τηλεόραση μπαίνει σε άλλη εποχή. Κάνει πρεμιέρα το πρώτο εμπορικό κανάλι, το ITV. Το 1965, Ινδία και Πακιστάν βάζουν πάυση στο σύριαλ του Κασμίρ με τον ΟΗΕ να κηρύσσει και χειρία. Το 1994, η Αμερική φωνάζει How you doing, γιατί βγαίνει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο των θρυλικών φίλων από τα Φιλαράκια. Το 2001, τέλος μια τέτοια μέρα, ο Αντώνης Φώτσης, μπασκεμπολίστας, υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γράφει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που παίζει στο NBA. Έτσι, η μέρα αυτή κουβαλάει και ανεξαρτησίες και κεχηρίες, αλλά και τηλεοπτικά, αλλά και αθλητικά milestones που μας κάνει να λέμε respect στην ιστορία, όσο και τα vibe της.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Απολαμβάνουμε να είσαι εδώ στην παρέα μας, να σε κάνουμε να χαμογελάς και να εντυπωσιάζεσαι με όλα όσα ακούς και viral πραγματάκια που σκάνε από παντού. Πόσα κομμάτια πίτσα λοιπόν μπορείς να φας σε 2 ώρες, 10, 15... ξέχνα το. Ο YouTuber Bird Meets Food κατά κόσμον Adam Moran κάνει τα νούμερα αυτά που σου είπα να μοιάζουν με συνοδευτικά σαλάτας. Ο τύπος λοιπόν γύρισε στο Λονδίνο, μπήκε σε ένα από τα Gordon Ramsay Street Pizza, όπου με 17 λίρες παρακαλώ τρως όσο αντέχεις σε 2 ώρες. Και είπε, φέρτε μου πίτσες non-stop. Το ρεκόρ στο εν λόγω μαγαζί ήταν 38 κομμάτια. Τι έκανε εκείνος? Το έσπασε χαλαρά και το πήγε στα 48 κομμάτια, παρακαλώ. Ναι, ναι, μάλιστα κάλεσε και όποιον πιστεύει ότι μπορεί να τον περάσει, να δοκιμάσει. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, ο απόλυτος βασιλιάς της πίτσας παραμένει ο Jeff Esper, που σε διαγωνισμό το 2008 κατάφερε να εξαφανίσει 83 κομμάτια σε μόλις 10 λεπτά. Δηλαδή, εκεί δεν μιλάμε για φαγητό, μιλάμε για teleporting πίτσας. Οπότε, πριν καυχηθεί στην παρέα ότι έφαγες μισή πίτσα μόνος σου, θυμίσου ότι έξω εκεί υπάρχουν κάποιοι τύποι που την κατεβάζουν σαν σφινάκια. Energy vibes. Yeah.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

σημαντικό αυτό που έχω να σας πω, φίλοι και φίλες. Σήμερα είναι 22 Σεπτεμβρίου, αυτό σημαίνει Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στόχος, να αφήσουμε για μία μέρα το αυτοκίνητο στο πάρκι και να δοκιμάσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, το μετρό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικώς, και γιατί όχι και το πατίνι. Ποιο είναι το μήνυμα? Λιγότερα καυσαέρια, λιγότερη φασαρία, περισσότερος χώρος για ανθρώπους και όχι για μηχανές. Τώρα, ποιες είναι οι δράσεις? Πολλές, πάρα πολλές. Αρκετές πόλεις κλείνουν τους δρόμους για τα αυτοκίνητα, στείλουν events, συναυλίες, ποδηλάτο βόλτες, ακόμα και εκπαιδευτικά workshops για βιώσιμη κινητικότητα. Στην Ελλάδα, δήμοι από την Αθήνα μέχρι και τη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτά, με pedestrian zones, free rides στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή happenings στο κέντρο. Σήμερα αφήνουμε το αυτοκίνητο, γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτό.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Τέιμι Μπάλα, Ντράκουλα.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα να σκάσουμε χαμογελάκι. Δύο τρελοί πουλές κάθονται στο προάβλιο ενός ψυχιατρίου, πίνουν τον καφέ τους σε πλαστικά ποτηράκια και συζητάνε με ύφος μεγάλων σχεδιαστών αποδράσεων. Λοιπόν, άκου σχέδιο, λέει ο πρώτος. Αν τα κάγκελα είναι πολύ ψηλά, περνάμε από κάτω. Αν πάλι είναι χαμηλά, πηδάμε από πάνω. Έξυπνο, ε! Σωστός, του απαντάει ο άλλος. Κουνώντας, εννοείται το κεφάλι με ενθουσιασμό. Και ποιος πάει να δει?
4: Εσύ είσαι ποιος βέλτος? Τσέκαρε και γύρνα να μου πεις.
3: Σηκώνεται ο δεύτερος που λες, πάει, κοιτάει, κάνει γύρω-γύρω από τον τοίχο, ξύνει το κεφάλι του και μετά από λίγη ώρα ξαναγυρίζει πίσω.
4: Πώς είναι?
3: Το ρωτάει ο πρώτος με αγωνία. Και εκείνη την ώρα, με ύφος απογοητευμένο αλλά αποφασιστικό, του λέει ο άλλος.
5: Άσε, δεν γίνεται τίποτα.
4: Γιατί, τι βρήκες?
5: Τα βγάλανε τα κάγκελα.

ήρθε η ώρα να κάνουμε ωραίο ραδιοφωνικό γκάλωπ. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει οικογενειακό επεισόδιο στο κυριακάτικο τραπέζι. Generation Z εναντίον ελληνικής κουζίνας. Γιατί υπάρχουν εκείνα τα φαγητά που η γιαγιά βάζει μπροστά σου με περηφάνεια και λέει φάει, είναι όλο βιταμίνες. Και εσύ τα κοιτάς και σκέφτεσαι, ωραία, τις βιταμίνες μπορούμε να τις πάρουμε και σε χάπι. Πάμε λοιπόν, πιο παραδοσιακό ελληνικό πιάτο και ελληνικό φαγητό δεν θέλετε να βλέπετε ούτε ζωγραφιστό. Δώσ' μου λίγο δευτερόλεπτα έτσι να τα αναγνωρίσω. Πατσάς, μαγειρίτσα, σηκωταριά, μπάμιες, λαχανοντολμάδες, γίγαντες. Υπάρχει κάποιο άλλο που μόλις ακούσατε? Έχουμε αυτό σήμερα. Ξαφνικά θυμάστε ότι έχετε κανονίσει να φάτε αλλού, έξω. Και μιας που είμαμε έξω, εκεί αλλάζει τελείως το έργο. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκι, σούσι, πάστα και γενικά οτιδήποτε φτάνει στο τραπέζι και πριν φαγωθεί πρέπει πρώτα να φωτογραφηθεί. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό μας γκάλο. Ποιο ελληνικό φαγητό στέλνετε στο μπάγκο και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνετε όταν βγαίνετε? Περιμένουμε απαντήσεις στα social media του σταθμού και εννοείται στα δικά μου social media, Κυριάκος κάτω παύλα Μαραγκός με λατινικά στο Instagram. Και παρακαλώ ψυχραιμία, έτσι, ειδικά από το λόμπι της μπάμιας. Έχει περάσει δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια. Energy vibes.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25 410 69 352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
20: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος, επιστρέψαμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στον κόσμο της αστρολογίας. Όλα μα όλα τα ζώδια έχουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Όμως υπάρχουν μερικά που το έχουν γενικά με το know-how της επιτυχίας στο DNA τους. Δεν ξέρουν τι θα πει μέτρια προσπάθεια, μπαίνουν με φόρα, βάζουν στόχους και στο τέλος βγαίνουν νικητές. Για αυτούς η αποτυχία είναι απλώ στάση για καφέ στον δρόμο προς την κορυφή. Ο Κριός λοιπόν είναι το ζώδιο που πρώτα τρέχει και μετά σκέφτεται, αλλά το θάρρος του τον κάνει πάντα πρωτοπόρο. Ο Λέων από την άλλη, βασιλιάς όπως πάντα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Η αυτοπεποίθησή του κάνει όλο τον κόσμο να τον κοιτάζει. Ο Σκορπιός, μάστερ της στρατηγικής, παίζει σκάκι όταν όλοι οι άλλοι παίζουν τρίλιζα. Ο Εγώ καιρός είναι το μάνουαλ της φιλοδοξίας. Αργά, σταθερά και πάντα με βλέμμα προς την κορυφή. Και τέλος, ο Υδροχός, ο επαναστάτης του ζωδιακού κύκλου. Όταν οι υπόλοιποι ψάχνουν το μάνουαλ, εκείνος ήδη γράφει το δικό του και αλλάζει τους κανόνες. Ποιος είναι τώρα ο κοινός παρανομαστής? Επιμονή, πάθος και μια καταμάχητη ικανότητα να μετατρέψουν κάθε «δεν γίνεται» σε «κοίτα πως έγινε». Για όλους τους υπόλοιπους, υπομονή. Κάποιος πρέπει να κρατάει και το μικρόφωνο και να τους χειροκροτά.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Η γατούλα έχει τη συνήθεια να νιαουρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δεν προσπαθεί απαραίτητα να ξεκινήσει podcast. Κάτι άλλο θέλει να σας πει. Οι γάτες χρησιμοποιούν το νιαούρισμα κυρίως για να επικοινωνούν μαζί μας και οι λόγοι μπορεί να είναι απλοί. Πεινάει, διψάει, βαριέται, θέλει παιχνίδι ή απλώς απαιτεί την προσοχή που θεωρεί ότι δικαιούται, δηλαδή όλοι. Αν είναι αστήρωτη, μπορεί να βρίσκεται σε ίστρο, ενώ στις μεγαλύτερες γάτες το έντονο νιαούρισμα μπορεί να σχετίζεται με την ηλικία, την ακοή ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν λοιπόν εμφανιστεί ξαφνικά και συνοδεύεται από αλλαγές στη συμπεριφορά της, ξέρεις καλύτερα να πάρεις κατευθείαν τηλέφωνο τον κτηνίατρο. Αν όμως είναι υγιέστατη και απλώς πολυλογού, συγχαρητήρια! Δεν έχετε κατοικίδιο, έχετε συγκάτοικο που μάλιστα θέλει να συζητάτε τα πάντα.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hits.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, κρατάς σίγουρα λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις και επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τέτοιο κατακλυσμό ειδήσεων. Κατέφτασαν λοιπόν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα έχουν να κάνουν με τον χρόνο. Αν μετρήσεις που λες ένα Μισισιπί, δύο Μισισιπί για να περάσει ένα δευτερόλεπτο, το κάνεις απλά λάθος. Ο μέσος άνθρωπος όπως και εγώ λέει το Μισισιπί σε περίπου 1,2 δευτερόλεπτα. Άρα πανταργείς. Το λεπτό από την άλλη δεν ήταν πάντα 60 δευτερόλεπτα. Στο μεσαίωνα υπήρχαν ρεκόρ λεπτών που κρατούσαν όσο ήθελαν οι μοναχοί για τις προσευχές τους. Οι μέρες στον πλανήτη Αφροδίτη είναι πιο μεγάλες από τα χρόνια της. Δηλαδή, πριν προλάβεις να κάνεις γενέθλια, έχεις φάει τριπλό ημερολόγιο. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως όσο πιο γρήγορα κινείσαι, τόσο πιο αργά περνά ο χρόνος για σένα. Αυτό σημαίνει ότι οι αστροναύτες γερνάνε λίγο πιο αργά από ότι εμείς. Μικρή διαφορά. Μην αρχίσεις να ψάχνεις εισιτήριο για το διάστημα. Το ρολόι του μεσονυχτίου, Doomsday Clock, δημιουργήθηκε το 1947 και δεν δείχνει ποτέ κανονική ώρα. Δείχνει πόσο κοντά είμαστε σε παγκόσμιο κακό. Σήμερα είναι στο 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Αχρίαστο να είναι. Άνθρωποι τέλος κοιτάμε το ρολόι κατά μέσο όρο πάνω από 150 φορές την ημέρα. Αν το καλώς σκεφτείς, είναι 150 υπενθυμίσεις ότι αργείς. Τι έγινε, κουβάθηκες με τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας? Περισσότερη εξειδικευμένη γνώση που ξεχυλίζει αύριο. Same time, same station, same show.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
12: ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
14: Travel Energy Tips.
13: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Και είναι η εποχή που όντως λιγότερο τουριστική μας δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Σε προορισμούς που μπορεί να μην είναι από τις μεγάλες μητροπόλεις του πλανήτη, αλλά έχουν τη δική τους ιστορία και πρωτίστως τη δική τους ομορφιά, φυσική ή δημιούργημα του ανθρώπου. Σήμερα, μόλις επέστρεψα από εκεί, λέω να σε ξεναγήσω στο Μιλάνο. Πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής μόδας και σπίτι κάποιων εκ των κορυφαίων σχεδιασμών στον κόσμο, περήφανη πόλη του καθηλωτικού ντουόμο, ενός από τους πιο αριστοργηματικούς ναούς στον κόσμο, το Μιλάνο, με την έγκλη που το περιβάλλει, παραμένει ένας budget-friendly προορισμός. Την ίδια στιγμή, είναι και μια πολύ συνεκτική, με ένα θαυμάσιο κέντρο και αμέτρητα σπουδαία ιστορικά κτίρια που μετατρέπουν κάθε βόλτα σας σε μια ξεχωριστή εμπειρία. Φυσικά δεν γίνεται να μην αρχίσετε την επίσκεψή σας από το Duomo, τον τεράστιο γοτθικό ναό με πρόσωψη από μάρμαρο που όμοιός του δεν υπάρχει πουθενά. Ακριβώς μπροστά, το άγαλμα του Victor Emmanuel του Δεύτερου πάνω σε άλογο αποτελεί το δεύτερο πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Piazza del Duomo, το σημείο που πραγματικά χτυπάει η καρδιά του αστικού κέντρου, εκεί όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο όλο το τουριστικό ενδιαφέρον μιας πόλης, έτσι κι αλλιώς συναρπαστικής. Και αν εννοείται αγαπάτε τις αγορές, τότε μια στάση στην Stoa Galleria Vittorio Emanuele 2 είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο, ακόμα και αν σκοπεύετε να χαζέψετε απλά τις γυαλιστερές πολυτελείς βιτρίνες. Και αυτό γιατί πραγματικά σωστό shopping στο Μιλάνο, δηλαδή αυτό που αξίζει ακόμα και το τελευταίο του ευρώ από τα χρήματα που θα θέλατε να ξοδέψετε, θα γίνει στο Savarale Designer Outlet, το μεγάλο εκπτωτικό χωριό που βρίσκεται λίγο λιγότερο από μία ώρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Εκεί λάτρεις εταιριών όπως Dolce Gabbana, Prada και Gucci θα δουν τα καταναλωτικά τους όνειρα να γίνονται πραγματικότητα. Ό,τι πρέπει για τριμεράκι, Μιλάνο το φθινόπωρο.
14: Ακούς Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: μπεζέ. 34 χρόνια μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Και πάμε στα δύσκολα της ημέρας. Αν περιμένετε κάποτε να προσγειωθεί ένα UFO και να κατέβει το κλασικό πράσινο ανθρωπάκι, οι επιστήμονες μάλλον σας χαλάνε την ταινία. Ο αστροφυσικός του Harvard, το A.V. Loeb, θεωρεί ότι ένας προηγμένος πολιτισμός έρθει εδώ στη Γη, πιθανότερο είναι να στείλει αυτόνομα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Λογικό, για ταξίδια χιλιάδων ετών θέλεις κάτι πιο ανθεκτικό από άνθρωπο που γκρινιάζει στις 3 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Η πρώτη επαφή πάντως πιθανότερα θα γίνει μέσω κάποιου παράξενου ραδιοσήματος ή άλλου ίχνους από το διάστημα. Κι αν κάποτε εμφανιστούν εδώ, τι κάνουμε? Οι ειδικοί λένε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Μην τους επιτεθείτε. Αν κατάφεραν να ταξιδέψουν ανάμεσα στα άστρα, μάλλον η τεχνολογία τους δεν είναι ακριβώς Windows 95. Οπότε, αν χτυπήσει αύριο το κουδούνι και δείτε ρομπότ απ' έξω, ψυχραιμία, my friends, πρώτα ρωτάμε καφέ και μετά από ποιο πλανήτη είστε.
3: Energy vibes.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος των Energy Vibes για την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα κάναμε βολτίτσα στην ιστορία, γνωρίσαμε τον άνθρωπο που εξαφάνισε 48 ολόκληρα κομμάτια πίτσα, αφήσαμε για λίγο το αυτοκίνητο στην άκρη, βάλαμε την Generation Z να αναμετρηθεί με μπάμιες και πατσά και μάθαμε γιατί η γατούλα μας νιαουρίζει λες και έχει τη δική της εκπομπή. Παίξαμε με το χρόνο, ψάξαμε πότε πραγματικά συμφέρει να κλείσουμε αεροπορικά και επειδή εδώ δεν έχουμε όρια, φτάσαμε μέχρι και το διάστημα για να δούμε τι κάνουμε αν μας χτυπήσουν την πόρτα οι εξωγήινοι. Πλήρης ημέρα, δεν έχετε κανένα παράπονο. Και πριν φύγω, θέλω να κρατήσεις αυτό. Η μαγεία του ραδιοφώνου είναι πως δεν χρειάζεται να σε βλέπει κάποιος για να σε βρει. Μία φωνή, ένα τραγούδι, μια στιγμή και εκεί που ήσουν μόνος μόνη, ξαφνικά έχεις την καλύτερη παρέα. Αυτό είναι το ραδιοφωνό. Δεν γεμίζει απλώς τον αέρα, γεμίζει τις αποστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο ξανασυναντιόμαστε εδώ στα Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Ακούω μόνο Paradise.
8: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
9: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
10: Όλοι

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Δεις κανένα αχλάδι στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται πασά κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα μπαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα, δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
4: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com.
9: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
12: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
13: Paradise 90,3.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
19: Paradise 90,3.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
4: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματος.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες.

0: Μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Ακούμε!

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι.

0: Πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

Επιστρέψαμε με δύο Latin επιτυχίες. Είμαστε έτοιμοι να τραβήξουμε την αυλαία στο δεύτερό μας ημίωρο, στο δεύτερό μας ωραίο μέρος. Είναι ο ολοκένουργιος Bad Bunny με το Nuya Vol, το τραγούδι του που ήρθε στην παρέα μας, και πολύ κοντά του η Avener με το Quanto Quanto Quanto. Καλώς ήρθατε στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3, 11 λεπτάκια μετά τις 7. Boy You Termi τώρα, Felix. Yeah.

Η Νταϊάννα Ρος στη δεκαετία του 80 αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο με το τραγούδι της αυτό, το οποίο ενέπνευσε στις επόμενες δεκαετίες πολλούς καλλιτέχνες. Στο 2026 τόσο David Guetta όσο και εδώ η Felix με το Boy You Turn Me αναβίωσαν αυτή την μεγάλη στιγμή της disco. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο telecom.gr. Εμείς έτοιμοι για τα fresh hits μας, έτοιμοι για την επόμενη μουσική μας πρόταση των Paradise που έρχεται σε λίγο, η συνεργασία Argy και Medusa με το Melodia. Δεν έχετε παρά να μείνετε και να απολαύσετε τον Paradise στο ραδιοφωνό σας. Fresh hits.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

και ο Νταμιάνο Ντέιβιντ στην παρέα μας, The First Time, από τα πολύ αγαπημένα μας, και με την συμμετοχή του Teddy Swims είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε έως τις 7.30, το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα που είναι πρώτο μιλόν, πάντα ακούγοντας τον κορυφαίο Paradise 90,3, τρίτη απόγευμα 22 του Σεπτέμβρη. Πάμε για Bad Dreams με τον Teddy Swims.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

Anis Kay επισκέφθηκε τη χώρα μας όταν ήταν στα πάνω του το τραγούδι περίπου 10 χρόνια πριν και χειροκροτήθηκε στα Mad Music Video Awards στην ανάλογη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Talking, walking in the sky. Yeah, yeah, what a player. Cloud nine in the

0: to do. I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma all up on you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping town, blasting off in the clouds.
1: Αυτός ήταν ο Snoop Dogg που συμμετέχει στο Walking On Air, πολύ κοντά στο φινάλε για τη σημερινή μας διαδρομή εδώ στο νούμερο 1 Paradise. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου τώρα με το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal και κέρδισε με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές.

0: ποιοτικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Dice 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
5: Dice 90,3. Oh, I leave quite an impression. Five.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
3: 90,3. Paradise 90,3.

0: good enough.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sport! Go Figley Sports!
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος, επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Τέιμι Μπάλα, Δράκουλα.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακού

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: iOS και Android Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.